φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
0: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κύ.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω μία ερώτηση.
2: Αχα, παρακαλώ.
1: Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι Άγγλοι.
2: I choose, λέει ο Άγγλος όταν θέλει να διαλέξει και ο Αγριλιώτης όταν γρατσουνιστεί.
1: I choose.
2: Ο Τζόνι απογοητευμένος από τον έκδοτό σου.
1: Γιατί?
2: Πραγματικά λέει.
1: Άγγλοι, το χιούμορ σου είναι κακό. Γι' αυτό. Και το ανέκδοτό μου ήταν τέλειο.
2: Ευτυχώς το άρεσε το δικό μου και λίγο σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι.
1: Όλα τα σαχλά σου αρέσουν εσένα.
2: Πάντως, Μάγδα, η συνταγή σου σκίζει σήμερα.
1: Βράδυ, δεν με παρατάς, λέω. Εγώ δεν τις θέλω τις καλές σου τις κουβέντες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα 15 του Ιουλίου.
2: Bye bye βδομαδίτσα, bye bye βδομαδίτσα.
1: Στα μέσα του καλοκαιριού και στα μέσα και του Ιούλη, τι να κάνουμε τώρα άλλο σήμερα.
2: Τίποτα.
1: Και στη μέση της εβδομάδας δηλαδή.
2: Να κάνουμε την εκπομπή μας.
1: Ναι.
2: Μια μετριότητα είναι η μέρα σήμερα.
1: Υπάρχει, ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: μ' αρέσει
1: ναι.
2: αυτό το στη μέση, στη μέση.
1: Όλα στη μέση. Ναι.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα.
1: Αν είχαμε και... μια πίτσα, μια χαρά θα την τρώγαμε στη
2: αυτό
1: μέση.
2: Θα έλεγα. Όχι στη μέση. Ο καθένα τη δική του με εκνευρίζει αυτό.
1: Μια οικογενειακή εννοώ, ρε παιδί μου. Μισά, τέσσερα κομμάτια εσύ, τέσσερα εγώ στη μέση.
2: Άντε καλά. Έτσι ναι, τέσσερα και τέσσερα ναι. Μην φάσει πέντε και μην
1: όχι τώρα, από το ένα κομμάτι να μου δώσει το μισό, τι είναι αυτό.
2: Ναι, γυφτιά.
1: Όχι, σε παρακαλώ, είπαμε, δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Και μια μπουγατσούλα τώρα στη μέση.
1: Στη μέση όμως και αυτή, είδες. Όλα στη μέση σήμερα. Τεταρτίτσα, τρανζίστορ 100,3, πρωινά Καρντάσια, μέχρι και τις 11. Παρακαλώ να είστε η συντροφιά μας.
2: Τώρα που έρχεται και η γιορτή μου, να φέρω μπουγάτσες να κέρδισε.
1: Μπουγάτσες φέρε, γιατί όχι, αλλά φέρε πόλκες, μην φέρει κάτι άλλο, δύο φέρα τέσσερις μπουγάτσες.
2: Όχι, τέσσερις μπουγάτσες.
1: Φέρε τουλάχιστον μία στον καθένα, έξι.
2: Έτσι. Πώς είμαστε εδώ,
1: η πρωινή
2: 8. Α, όχι, 7, καλά λες. 7. Ωραία, εντάξει.
1: Δηλαδή, να, εντάξει τώρα, για τα 2 ευρώ που έχει μια μπουγάτσα τώρα.
2: Εγώ είμαι large, ξέρεις, στις γιορτές μου φέρνω ωραία πράγματα.
1: Ναι, θα φάμε ωραία, τέλεια. Απλά να μου το θυμίσεις εκείνη τη μέρα για να πάρω μαζί μου και ένα γαλατάκι κακάο, γιατί το συνδυάζω.
2: Εντάξει. Θα φέρω και κακάο, ρε παιδιά.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικος γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη, 15 του Ιουλίου.
1: Ωραία ονόματα.
0: Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης η σημερινή. Σαν σήμερα, 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρέλαου Τρικούπη. Θέλει να πληρώνει για το Πανεπιστήμιο.
1: Τώρα κοίταξε πώ θα
0: πάλι τα ιδιωτικά. 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε υφίξει από το 1864. Δεν επέτρεπόταν να πουληθεί άλλη μπύρα, μόνο αυτή.
1: Άιντε.
0: Τέλος 2006, σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter.
1: Α, τι ωραία.
0: Το X τώρα. 2006.
1: Α, από τότε έχω. Όχι, το 8 έκανα Twitter, ναι.
0: Το 2006 τώρα λέγεται X, έτσι πάει το Twitter, το κλάψαμε. Στις γέννησης σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1943 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο τραγουδιστής.
1: Αχ, ναι.
0: Και το 1980 είναι γεννημένος ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο Iron Mike. Στους θανάτους σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Gianni Versace, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
1: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
0: Τα βάζα, τα προσέχουμε.
1: Επαναλαμβάνουμε, τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
0: Όχι, το τιμάς.
1: Τα έχω, τα έχω. Θέλω, έτσι, τα μαξιλάρια μου.
0: Σήμερα να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
1: Εκεί
0: δίπλα
1: στα αυτά.
0: Και να ανεβάσει ένα story.
1: Ναι, εγώ το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάθει κάτι, αυτό το βάζω. Τρέξτε να κρυφτείτε, ειλικρινά.
0: Άρε,
1: θα σας διώξω από το σπίτι. Λοιπόν, 6 και 14 ξημέρωσε, 20 και 45 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ένα μωρό χταπόδι.
0: Ναι.
1: Έχει περίπου το μέγεθος ενός ψήλου όταν γεννιέται.
0: Τόσο μικρό.
1: Και να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
0: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
0: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια.
1: Όχι, είναι 6 χέρια, 2 πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Και το παλαιότερο απολίθωμα χταποδιού είναι 296 εκατομμύρια χρονών.
0: Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
0: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Άρα το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Με στα χαράματα.

0: Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην τεταρτίτσα μας.
0: Πώς μου είσαι, πώς πέρασες χθες τριτούλα?
1: Δεν έκανα τίποτα, όπως σας είπα τη Δευτέρα έκανα πολλά πράγματα, οπότε χθες δεν. Τίποτα στο σπίτι, ωραία μαγειρέματα, μετά είδαμε και το μάτς. Έτσι κύλησε η μέρα, πολύ χαλαρά, απογοητεύτηκα χθες.
0: Ήθελες να περάσει η Γαλλία, δηλαδή.
1: Μ' αρέσει η Γαλλία, το έχω πει από την αρχή ότι ήταν η ομάδα μου. Παρότι πάντα υποστηρίζω την Αγγλία, ναι. Δεν ξέρω, αυτή τη φορά ήμουνα με τη Γαλλία. Δεν ήταν καλή όμως χθες, τι να κάνουμε. Δίκαια κέρδισε η Ισπανία, εδώ που 2-0, τα λέμε.
0: Δεν τον είδα και πολύ τον αγώνα γιατί ήμασταν έξω για φαγητό εδώ με συναδέλφους.
1: Α, ωραία, περάσετε. Τι φάγατε?
0: Ωραία, άστε
1: αυτά τώρα. Για πες, τι φάγατε.
0: Κρεατάκι φάγαμε. Ωραίο.
1: Κρεατάκι.
0: Ναι, πολύ
1: καλά. Πήγατε εδώ στο οικονομικό ή σε κανένα πανάκριβο του Πανακρίβου?
0: Όχι, εκεί κοντά σε σένα, στο εμπορικό.
1: Α, ωραία, μια χαρά. Α, ωραία είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία φάγαμε.
1: Ωραία, και εκεί είναι ωραία και δίπλα, στο διπλανό, να ξέρει για την άλλη φορά.
0: Ήταν κλειστό, γι' αυτό δεν πήγαμε. Ήταν να πάμε στο διπλανό και ήταν κλειστό, οπότε πήγαμε σε αυτό.
1: Γιατί, α, Δευτέρα, η Αγγελική κλείνει, κατάλαβες?
0: Τρίτη ήταν χθες.
1: Α, καλά, ό,τι να είναι.
0: Αλλά μάλλον λόγω καλοκαιριού, ίσως έχει καλοκαιρινό ωράριο.
1: Ωραία είναι και εκεί πάντως και μου αρέσει γενικώς εκείνη η περιοχή, είναι χαλαρή.
0: Ναι, ωραία. Περάσαμε,
1: ωραία, φάγατε.
0: Σκάσαμε. Όχι, φάγαμε.
1: Τίποτα, εγώ χθες πολύ δίαιτα. Ναι. Όμως καταφέραμε να το στόχουμε σιγά-σιγά.
0: Μπράβο.
1: Το βράδυ τα φρούτα μου έφαγα.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξα μία. Τώρα τι να το πω, πήρα και σήμερα για πρωινό. Σαν πίτα, σαν σουφλέ, yeah. Πανάκι δηλαδή, με λίγο βρώμη και έτσι μέσα κότατς και γιαούρτι.
0: Ωραίο, σημαντικό.
1: Ωραίο, light, έφαγα το μεσημέρι, πήρα και για σήμερα το πρωί. Γιατί ήρθε το καλοκαίρι και λίγο να ξεπριστούμε, βρε αδερφέ.
0: Εμείς χθες φάγαμε, σκάσαμε, μας κέρασε και γλυκάκι, μετά γκανταϊφάκι με παγωτό. Να φανταστείς, παραγγείλαμε ξινό νερό να πιούμε για να χωνέψουμε λίγο.
1: Δεν έχω πιει ποτέ ξινό νερό, πίνω σόδα.
0: Σόδα.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η διαφορά είναι
1: όντως ξινό.
0: Ότι το ξινό νερό είναι μέσα στο διαγωνισμό, το giveaway που ξεκινάει σήμερα στον τραζίστορ 100,3. Όπου χαρίζουμε, καλά, δεν το συζητάμε. Δωράρα, την κρατήσαμε την καλύτερη για το τέλος. Τριήμερο στα Σίβωτα, στο εκπληκτικό Σίβωτα Sunside Serenity. Μπήκε, ανέβηκε το post στο Instagram του Transistor 100,3. Προσφέρει, αν δεις το ξενοδοχείο, δεν φαντάζεσαι τώρα πώς είναι. Μοναδικές αποδράσεις στις κοντινές παραλίες των Σιβώτων αλλά και σε παξούς αντίπαξους. Μπορείτε να μπείτε και στο sivotasunside.gr για να το δείτε. Και επιπλέον, ο τυχερός θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό.
1: Έλα,
0: ζήσε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και νιώσε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, απόλαυση, να την πιεις στο ποτήρι έτσι. Να
1: τώρα με ξεσήκωσες με το ξινό.
0: Σου.
1: Τώρα θα, και έχω ένα ραντεβού μετά την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα πάρω ξινό.
0: Να πάρεις, δεν φαντάζεσαι τι ωραία που ήταν έτσι μετά το φαγητό, ωραία έδεσε. Μπείτε στο Instagram του Transistor τώρα, κάνετε ένα like, κάνετε tag αυτό που θα πάρετε μαζί σας. Και την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, ναι. Την επόμενη Παρασκευή το κληρώνουμε.
1: Αυτή την Παρασκευή θα κληρώσουμε τα εισιτήρια, ναι, τα ακτοπλοϊκά. Και την άλλη Παρασκευή αυτό το ωραίο. Δηλαδή, εντάξει,
0: δωράρα,
1: παιδιά.
0: Δωράρα,
1: άντε τώρα εσείς που ακούτε άλλους σταθμούς, καλά να πάθετε.

0: Γιώργο Σαμπάνη, κανεί δεν ξέρει στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Oh yes.
0: Πώ είναι ο καιρό σήμερα?
1: Ζέστη θα έχει μέχρι 34 βαθμού. Παιδιά, να σα πω κάτι, έχει ζέστη, αλλά α πούμε χθε το απόγευμα πάλι είχε ένα ωραίο αεράκι.
0: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή κάθεσε ευχάριστα και έξω. Δεν είναι εκείνη η κάψα η τρελή.
0: Όχι.
1: Ξυπνήσαμε με 27 βαθμού. Σήμερα δεν είχε αυτό έτσι το ωραίο, το δροσερό το πρωινό. Μέχρι του 34 θα φτάσει, έτσι και σήμερα, έτσι και αύριο. Από μεθαύριο πάλι αρχίζει και φουντώνει και αρχίζουν τα 36. Λοιπόν, τώρα από κίνηση αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση ο Περιφερειακός, έχει και στην Επταπυργίου λίγο σουσουδάκι, όπως και στην Ωρεοκάστρου. Ανατολικά είμαστε καλά, στο ύψος της Άνω Τούμπας στον Περιφερειακό έχει λίγη κίνηση και στην Νικολάου Πλαστήρα. Στα δυτικά επίσης η Αγνώστου Στρατιώτου έχει λίγο γεμίσει. Αυτά εντάξει, είναι και νωρίς ακόμη.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας στα social, Transistor 1003 και στο Spotify, όπου ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Λίγο μετά το μεσημέρι ανεβαίνει. Φυσικά υπάρχουν και οι εφαρμογές μας για iOS και Android που μπορείτε να τις κατεβάσετε και να μας έχετε παντού και πάντα δίπλα σας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες του Viber.
1: Yes.
0: Ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα σας, φιλαράκια μου. Είστε μοναδικοί. Σας ακούω κάθε μέρα από, φυσικά από τον Γκάμπο.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον Γκάμπο.
0: Η Άννα, καλημέρα. Μάγδα λέει, έστειλε τον τέρι μου στο Instagram. Σε ποιο Instagram το έστειλε και πού?
1: Γιατί... Μιζουλίδου είναι το δικό μου. Ούτε στο δικό μου, ούτε στο Transistor το είδα.
0: Δεν είδαμε κάτι.
1: Άντε, Άννα, στείλε να κάνουμε σουσού.
0: Καλημέρα στο Σαπαλίδι. Μέρι, ο Σάκης εδώ. Η Φέη, καλημέρα. Έλα και έχει σήμερα πανηγύρι στον Εύωσμο.
1: Όλε.
0: Ωραία. Το Ναταλάκι εδώ. Η Φρόσο μας καλημερίζει. Η Ελλάδα, η Γεωργία, η Ιωάννα, ο Νίκος.
1: Ωραία, τι χαμός.
0: Το πρωινό το παράκι. Να και ένα μήνυμα που έσκασε μόλις τώρα. Και ο Βασίλης εδώ και αυτός μας καλημερίζει με τη σειρά του.
1: Θέλουμε όμως
0: κι άλλες καλημέρες. Μέχρι και τις 11 λέμε καλημέρα εδώ στα πρωινά Καρντάσια. 693-693-1003. Τώρα η Κατερίνα Λιόλιου το έβαλε. Μπείτε και στο Instagram του Τρανζίστορ. Δείτε κάποιες πληροφορίες, αν δεν ξέρετε, για την αγαπημένη Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Και την καρπή, η αεροσιλία στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχίζονται μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, λέει ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει χορτάσει ακόμα, θέλει κι άλλες. Εν τω μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν τα ξημερώματα. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα γνωστά αυτά, τα drone τώρα που έχουν μπει στους πολέμους. Χθες ο Ντόναλτ Τραμπ ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονται από το στενά του Ορμούζ. Δεν πέρασε το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο είχαμε από επικαιρότητα? Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα στον Θερμαϊκό για εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να έχει βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής.
1: Αχ, βρε παιδιά.
0: Τώρα αυτός τον ψάχνουν ακόμα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν από την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: που κόστησε στη ζωή στη Βάγια Ανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη

0: 24 αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλευόταν για τα εγκάβματά της. Η υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν.
1: Καλά.
0: Συνεδριάζει τη μία το μεσημέρι η κεντρική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Αυτοί έχουν φύγει όλοι από το, όλοι από το κόμμα.
1: Ποιο θα μείνει για να μπει εκεί
0: μεταξύ του? 5-10 άτομα μείναμε, θα κάνουμε τις
1: δουλειές. Ποιο είναι ο πρόεδρος πλέον? Αυτό δεν ξέρω, αφού ο Φάμελος παραιτήθηκε.
0: Δεν θα πρέπει να
1: και μετά πρόεδρο. Τι να πω και αυτά τα παιδιά.
0: Και προσοχή, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε αυτά τα νησιά θα υπάρχουν αγέριδες.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα έχουμε σήμερα να κάνουμε. Thievery Corporation, 30 χρόνια anniversary tour στη Μονή Λαζαριστών. 30 χρόνια με ένα best of, το πρωτοποριακό ντουέτο από την Washington, η Thievery Corporation. Πω πω, παιδιά, τους θυμάμαι δηλαδή το πρώτο τραγούδι και αυτά, 30 χρόνια, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Louis Vega στο non rooftop του The Met Hotel. Ξέρετε τι έχει να γίνει. Αυτά τα πάρτι είναι πολύ ωραία και ξεκινάει 5.30 ώρα. Τα αγαπώ αυτά τα απογευματινά. 5.30 με 12 παρατέταρτο με Louis Vega και όλα τα υπόλοιπα τα δικά μας τα παιδιά. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, Ιορδανίδης και Ματίκα, στο θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης.
0: Α, είναι αυτή η παράσταση με την ακρίδα που πήγε, επιτέθηκε στη Ματίκα.
1: Ναι, αυτή η παράσταση. Και Αντιγόνη του Σοφοκλή με τη Λένα Παπαλιγούρα, με τον Ηλία Μελέτη, με ένα cast τέλος πάντων πάρα πολύ ωραίο. Οπότε σήμερα έχουμε και αυτό στο θέατρο Δάσους εκεί στο Σεϊξού.
0: Και με ρωτά για το πανηγύρι στον Εύωσμο, λίγο να μάθουμε τι πανηγύρι είναι αυτό.
1: Θα το ψάξω και το πανηγύρι του Εύωσμου, γιατί εγώ περιμένω τις Αγίες Μαρίνας εδώ στην Τούμπα 17 του μήνα.
0: Okay.
1: Κάτσε να το βρούμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Επιστροφή στο στούντιο. 2-3 καλημέρες στο Viber σε Γιώργο και Μέρη.
19: Ο Γαβρίλος. Στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος έχει σήμερα στην αυλία.
18: Μάλιστα, ωραία.
19: Ναι, αλλά δεν ήξερα. Πανηγύρι δεν βρήκα πουθενά.
18: Ναι, εντάξει, μάλλον αυτό θα εννοεί.
19: Okay.
18: Πάμε να το σηκώσουμε.
19: Ισπανία έτοιμη για τίτλο. Καθάρισε με 2-0 τη Γαλλία. Ο Μιλτιάδης Τεντόγλου νίκησε με 8-31 στο meeting Βουδαπέστης. πήρε την πρωτιά. Κάπου έβλεπα ότι ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε, δεν ξεπέρασε.
18: Δεν ήταν στη μέρα
19: του. Όχι, δεν ήταν. Ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Ξάντ 2-0 τον Μπουσέ και πέρασε στους 16.
18: Αχα.
19: Σήμερα εκλογές για τον πρόεδρο της Super League. Σήμερα η ματσάρα Αγγλία-Αργεντινή. Τι άλλο, στο Athens Open Dart Σάκαρη και φιλικό ΑΕΚ Φίτεσε.
18: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Αυτό γίνεται με το early over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-0, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι πολλά έχουν στραβώσει over και δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Οπότε εγγύηση να παίζεις στη Winmasters και φυσικά δεν ξεχνάμε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολάρες διαφορά, παρακαλώ.
19: Όλε!
18: Αναβήσει αμέσως τώρα και Νίκος Καρβέλας από τα παλιά. Μη μου πάθεις τίποτα.
19: Τρελαίνομαι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και είμαστε πάλι πίσω για δεύτερο 60 λεπτό Τετάρτης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κουκλάκια. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα, Τεταρτίτσα?
1: Ξυπνήσαμε, εντάξει, okay. Για Τετάρτη καλά είναι.
2: Καλά είναι, δεν ξέρω, είμαι ξεκούραστη σήμερα για κάποιο λόγο περίεργο, ναι. Αφού χθες δεν έκανα τίποτα. Νομίζω ότι ξεκουράστηκα Τεταρτίτσα για να έρθει το Παρασκευή Σαββατοκύριακο και να κουραστώ πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση στην Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα, στον περιφερειακό στο ύψος της Άνω Τούμπας, από Τριανδρία μέχρι την Νεάπολη. Λίγα πραγματάκια στην οδό Λαγκαδά και στην οδό Ρεο Κάστρου. Στο κέντρο η Αγίου Δημητρίου είναι γεμάτη και η Μιχαήλ Καλού, όπως και η Δωδεκανήσου, και ένα μικρό σημείο της Ερμού. Κατά τα άλλα είμαστε ωραίοι. Α, και στα τέρμα ανατολικά, κάτσε να σας πω, στη Μητροπολίτου Ιωσήφ, στην Καλαμαριά, και εκεί έχουμε κινησούλα και την καλημέρα μας.
1: Μιας που λέγαμε για πανηγύρια, βλέπω εδώ έρχεται και το πανηγύρι αυτό στην Πηλαία.
2: Βέβαια.
1: Πηλαίας Χωριά.
2: Το μεγάλο μας
1: 17 με 20 Ιουλίου, τα Πηλαιώτικα διαβάζω εδώ.
2: Είναι πολύ μεγάλο το πανηγύρι, είναι για τη γιορτή του προφήτη Ηλία, γι' αυτό ετοιμάζονται τα Πηλαιώτικα και πάντα φέρνουν εξαιρετικούς καλλιτέχνες, κάνουν πολύ ωραίες συναυλίες.
1: Μαριό, Κώστας Πρατσινάκης, Πίτσα Παπαδοπούλου θα βρεθούν στη σκηνή των Πηλαιώτικων.
2: Φέτος πιο λαϊκό το κάναμε, άλλες χρονιές είχαμε το Βαρτακούρι, το Βαρδί και τέτοια. Φέτος πιο λαϊκό, έτσι για να γουστάρει ο κόσμος.
1: Ο σημερινός ναός, διαβάζω, θεμελιώθηκε πριν από ακριβώς 100 χρόνια, το 1926, για να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Οπότε γιορτάζει ακριβώς 100 χρόνια η εκκλησία.
2: Α, ωραία, θα πάω να ανάψω το κεράκι μου. Πήγα στην Αγία Κυριακή, ξέρετε τώρα. Τώρα θα πάω στον προφήτη Ηλία. Στο διάμεσο είναι και η Αγία Μαρίνα, βέβαια.
1: Μην μείνει παραπονεμένη
2: και αυτή. Πρέπει να περάσουμε και την Αγία Μαρίνα. Ένα κεράκι και εκεί.
1: Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: καρδιά είπε αλληλούια. Η Ελένη Φουρέιρα είναι αυτή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βεβαίως, και ήρθε η ώρα. Αλληλούια! Να παίξουμε. 266-233. Θέλουμε να καλέσετε, να σας κάνω μία ερώτηση και να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρι Λαβή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. Μπείτε και χαζέψτε εκεί εξαιρετικά σχέδια. Κάπου θα βρείτε, σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει και ένα Λαβή. 266-233, καλείτε, κερδίζετε και παίρνετε ένα κόσμημα με αγάπη από τα Πρωινά Καρντάσια. Τι ωραία χρώματα, τι ωραία σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Τώρα οι τιμές σε δροσίζουν, δεν το συζητώ. 266-233, παίζουμε για κόσμημα Λαβή.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Γιώτα.
1: Γεια σου Γιώτα, πας στη δουλειά και εσύ?
2: Εννοείται, εννοείται και σας ακούω κάθε πρωί, είστε πολύ καλή πάρα.
1: Ευχαριστούμε, πού πηγαίνεις τώρα, σε ποια περιοχή?
2: Πηγαίνω προς την Αριδαία, μένω κοντά στα Λουτρά Πόζαρ που θα γίνει και το φεστιβάλ τώρα.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, κοίταξε πού θα σε πάω εγώ Γιώτα, είσαι παντρεμένη, τι είσαι?
2: Είμαι παντρεμένη.
0: Το είπες λίγο, το είπες με τρελό ενθουσιασμό που προάγει
2: στο... Είμαι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Λοιπόν, θυμίσου τα πρώτα έτσι χρόνια.
0: Ναι, γιατί τώρα τα τελευταία.
1: Ναι, που σε πήγε ο μελλοντικός σύζυγος τότε στο πανηγύρι του χωριού. Σε πάει να σε δει όλο το σόκιο το χωριό, έτσι. Τι κόσμημα φοράς εκεί?
2: Λοιπόν, επειδή ο άντρας μου είναι για την Καρδίτσα και εκεί τα πανηγύρια, ξέρετε.
1: Εντάξει, τρελαίνομαι.
2: Θα βάλω και εγώ, θα γίνω φαριά, θα βάλω μακριά σκουλαρίκια.
1: Βέβαια.
2: Θα βάλω και ένα βραχιόλι, έτσι, μια κομμούτσα και θα πάω στο πανηγύρι.
1: Σιγά, μωρέ, με το βραχιόλι και το σκουλαρίκι που γίνες. Θέλει και κολιέρε, φίλοι.
0: Θα τραγουδάνε ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου, ντρούμου. Τα βραχιόλια τη βρωτούν.
1: Έτσι, μπράβο, στην Καρδίτσα δεν πα μόνο με αυτά, φίλοι μου, γι' αυτό σου δίνουμε δώρο επιταγή. Για αξία 20 ευρώ για να πάρεις κάτι ό,τι αγαπάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή

0: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Αλλά ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν αυτοκτόνησαν για τον έρωτά τους? Ερωτώ εγώ τον Νίκο Οικονομόπουλο που με έχει πειράσει τα υπαρξιακά.
1: Δεν ξέρω, για αυτούς είναι πολύ πίσω αυτά και δεν ξέρω.
0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος.
1: Έλατε.
0: Στα παράξενα του κόσμου θα σε ταξιδέψω σήμερα. Έγινε κάτι απίστευτο, πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Πολύ γκρίντσι. Συγκεκριμένα λέει, πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο.
1: Το είδα.
0: Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Πολύ
0: εδώ.
1: Πολύ κακό.
0: Η επαγγελματίας διοργανώτρια γάμων, η Τζόρτζι Μίτσελ, αποκάλυψε την παράξενη ιστορία σε ένα επεισόδιο του podcast The Unfiltered Bride. Η Μίτσελ παρουσιάζει την εκπομπή με την Ben Smith, με την Beth Smith, συγγνώμη, ναι, η οποία διευθύνει την επιχείρηση Etiquette Event Styling. Δηλαδή, ναι, κάνουν ετοιμασίες γάμου, ναι, βαφτίσεων, ναι, ναι, κτλ. Μετέφερε την ιστορία που της είπε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Η Τζόρτζι δήλωσε: μου έχουν πει αυτή την ιστορία σε δύο περιπτώσεις. Δεν ήμουν σε αυτόν τον γάμο, αλλά και τις δύο φορές μου την είπαν μακιγέρ. Δηλαδή αυτή που πήγε να βάψει για το γάμο
1: αυτές
0: την ύφη.
1: Αυτές οι μακιγέρ.
0: Όλα τα μαθαίνουν.
1: Όλα τα βλέπουνε, όλα.
0: Θα την ονομάσουμε, λέει, Τζένι.
1: Ωραία.
0: Η Τζένι λοιπόν μου λέει.
1: Σαν εμένα λοιπόν, ναι, που ναι, αλλάζω, ναι, ναι, τα. Ναι.
0: Έκανα ένα γάμο τη προάλλες και δεν θα μαντέψει ποτέ τι συνέβη. Είπε ότι η ύφη έπρεπε να πάει στην τουαλέτα. Την έπιασε λίγο το πιπί τη, ρε παιδί μου. Είχε αγωνία από το γάμο, είχε πιει και ένα κρασάκι. Αυτό λοιπόν είναι πριν από την τελετή. Ναι. Μπήκε στην τουαλέτα και αυτό που είδε είναι αρκετό για να τερματίσει ένα γάμο. Τι είδε, τη ρωτάει η Τζόρτζι? Ό,τι χειρότερο. Είδε το γαμπρό να θυλάζει από τη μαμά του.
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά, όμως.
0: Χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου.
1: Πού το βρήκε το γάλα η συμπεθέρα?
0: Άμα θύλαζε μέχρι τα 30, κατέβαζε αυτή τη γάλα. Η γελάδα πώς κατεβάζει γάλα?
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
0: Αυτό έγινε λοιπόν, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, αυτό είναι άρρωστο. Ειλικρινά δεν πάει ο νους μου.
0: Πήγε τη φράση της μαμάς σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, ήταν τα σχόλια από κάτω από το podcast. Δηλαδή καλύτερα να κάνει κάτι άλλο παρά να θύλασε, είπε.
1: Τι
0: και
1: να πω, ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά λίγο οι μαμάδες με τα παιδιά σας.
0: Αυτό τώρα πόσο μαμάκιας είσαι, τόσο δηλαδή να θυλάζει πριν το γάμο.
1: Αυτό είναι πρόβλημα και καλά έκανε η γυναίκα και το είδε,
0: ναι,
1: και την κοπάνησε γιατί και θα τη στοιχιώνει και μια ζωή εικόνα, έτσι.
0: Μα αλλιώς πώς θα θύλαζε, θα πήγαινε κρυφά κάθε πρωί μετά στο σπίτι του να θυλάζει, αυτή τι θα έκανε?
1: Πω πω φίλε, έσχος.
0: Αλλά και αυτός γκοντζά μαντράγαλος θυλάζει.
1: Ήθελες και γάμους, κάτσε και με τη μάνα σου και άσε τα κορίτσια του κόσμου.
0: Ή τουλάχιστον να σου πω, σου αρέσει αυτό το γάλα, σε έλεγε στη μάνα σου να βάλει αυτό που ρουφάει από μόνο του, σουρ, σουρ, σουρ, σουρ, να στο δίνει στο μπουκάλι, ξέρω εγώ
1: κάπω. Να σου πω όμως κάτι, και αυτή η κοπέλα δηλαδή, ναι, αυτός τώρα, ναι, δεν γίνεται να κάνει, τι, αυτό το πράγμα και να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Και εμείς ώρες ώρες κοιμόμαστε όρθιες. Δηλαδή αυτός δεν κατάλαβες ότι είναι μαμάκιας, έπρεπε να τον δεις να θυλάζει.
0: Τώρα πραγματικά πολύ παράξενο, πολύ awkward.
1: Ναι, τώρα, ναι, δεν ξέρω, ή ψέματα είναι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Μακιγιάζ να μην είδα καλά, αυτές θα βλέπουν όλα.
1: Η μακιγιάζ είπε την παρούφα της για να πάει καλά το podcast.
0: Τι να πω, να, αυτό είναι ο τερματισμός του μαμάκια.
1: Το άκρο νάουτον, ναι, του μαμάκια.
0: Ναι, ναι, χτυπάνε οι καμπάνες από τις εκκλησίες με αυτά που γίνονται.
1: Θα μας κάψει ο Θεός.

0: Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις πού στον τρανζίστορ 100,3
1: το
0: να γυρίσεις.
1: Καλό παιδί.
0: Είμαστε τα καλά παιδιά, είναι αυτή η αλήθεια.
1: Λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια που το έντονο contouring που κυριαρχούσε στο μακιγιάζ.
0: Τι είναι το contouring?
1: Αυτό που βάζεις, ας πούμε, σκούρο,
0: ναι,
1: στη μύτη γύρω-γύρω και κάνεις κοψίματα.
0: Okay.
1: Και είναι σκούρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται το watercolor makeup. Είναι ωραίο, φωτεινό, φρέσκο, ναι, και καλοκαιρινό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τι γίνεται? Το συγκεκριμένο makeup trend, γιατί και αυτό είναι μόδα, βασίζεται στο απαλό σβήσιμο των χρωμάτων, χωρίς έντονες γραμμές ή αυστηρά περιγράμματα όπως έχει το contouring. Αντί για έντονες αντιθέσεις, λοιπόν, οι αποχρώσεις ενώνονται αρμονικά μεταξύ τους. Το ροζ, το λιλά, το ροδακινί, το berry, αλλά και οι διακριτικές πινελιές του κόκκινου είναι μερικά από τα χρώματα που πρωταγωνιστούν. Θέλει κρεμώδεις και υγρές συνθέσεις για να πετύχεις αυτό έτσι το διάχυτο αποτέλεσμα. Uh-huh. Θέλει μία βάση μακιγιάζ που να είναι ανάλαφρη και φωτεινή, οπότε ξεχάστε τις βαριές βάσεις. Θέλει ελαφριά foundation που να φαίνεται έτσι ότι λάμπει φυσικά η επιδερμίδα. Το ρούζ εφαρμόζεται ψηλά στα ζυγωματικά και σβήνει απαλά προς τους κροτάφους. Τα χείλη αποκτούν ένα διακριτικό αποτέλεσμα, σαν το χρώμα να είναι φυσικό. Στόχος δεν είναι η απόλυτη κάλυψη, αλλά ένα μακιγιάζ που μοιάζει ότι δεν βάφτηκα κιόλας, κατάλαβες. Δεν είναι τυχαίο,
0: βεβαίως,
1: λοιπόν, ότι τα περισσότερα beauty brand εμπλουτίζουν τις συλλογές τους με τέτοια φιλοσοφία. Ρουζ, μπρόνζε, υγρές σκιές, όλα αυτά ώστε να προσφέρουν ένα πιο διάφανο αποτέλεσμα, επιτρέποντας το χρώμα να δείχνει φυσικό. Την ίδια στιγμή βλέπουμε και διασημότητες όπως η Hailey Bieber, που υιοθετούν όλο και συχνότερα αυτή την αισθητική στις εμφανίσεις τους. Μ' αρέσει αυτό, προτιμήστε υγρές και κρεμώδεις υφές. Και εγώ πήρα ένα ρουζ τις προάλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν υγρό.
0: Υγρό.
1: Και λέω, τι είναι αυτό, να που είμαι της μοδός.
0: Ήταν χαλασμένο.
1: Όχι. Σαν κρέμα κάπως.
0: Ναι.
1: Το έβαλα λοιπόν εκεί στη, και στέκεται πάρα πολύ ωραία και φαίνεται φυσικό. Οπότε αυτά τα υγρά ρούζ, κρεμώδεις, σκιές, όλα αυτά εφαρμόζονται σε λεπτές τρώσεις, βίνουν απαλά. Θέλει, επειδή είναι καλοκαιράκι, να δείχνει πιο διάφανο. Δεν είναι να έχεις έντονο βάψιμο, αλλά η αίσθηση ότι είσαι δροσερή, ότι είσαι φρέσκη, ότι μόλις ξύπνησες, δεν πολύ ασχολήθηκες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε λίγο πιο ελαφριά και τα χρωματάκια, να, το ροζ, το ροδακινί,
0: το κοραλί.
1: Όχι εκείνα τα σκούρα, τα καφέ,
0: ναι,
1: που φορούσαμε, ας πούμε, άλλες χρονιές.
0: Okay.
1: Οπότε λίγο πιο ελαφρύ το μακιγιάζ σας, κορίτσια.
0: Αυτά ρώτησες τη μακιγιάζ του γάμου που θύλαζε ο άλλος.
1: Αυτή έχει άλλες δουλειές. Αυτό να ασχολείται με τα μακιγιάζ, τρέχει και χώνεται να δει τι κάνει ο γαμπρός.

0: Γιώργος Μαζονάκης μαζί με τους Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Εδώ και τώρα. Εγώ μένω στην παλιά μου γειτονιά, οπότε εντάξει, εκεί τριγυρνάω.
0: Καλά είσαι.
1: Βλέπω και τους συμμαθητές μου. Την καλημέρα μου στο δεύτερο λύκειο Χαριλάου, γιατί όπου και να πάω, ένα συμμαθητή μου τον πετυχαίνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι το σχολείο, άστο.
0: Και μιας που ακούγαμε Γιώργο Μαζονάκη, έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Γιώργος Μαζονάκης μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Τρίφωνος.
1: Ναι.
0: Που εμφανίστηκε, κάτσε να το βρω εδώ πέρα. Λοιπόν, η πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση ήταν στο θέατρο Άλσος, στη συναυλία του Σάκη Ρουβά πήγε, θέλω να σου πω.
1: Τέλεια.
0: Σου λέει, δεν πάω σε μια συναυλία έτσι λίγο να το ρίξω έξω, δεν βαριέσαι.
1: Καλά, ξηγέται και ο Σάκης είναι πάντα μια καλή ιδέα.
0: Άνθρωπος είμαι και εγώ, οπότε πήγε και απόλαυσε τον Σάκη Ρουβά, mm-hmm. τον φίλο του. Εντάξει, οκ. Από το βλέπω ντυμένος με ένα καφέ παντελόνι άσπρο που καμισάκι.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι η προσωποποίηση του στυλ.
0: Να,
1: είναι
0: ναι.
1: Στυλάτος, κάρα στυλάτος. Ό,τι και να φοράει, του ταιριάζει πολύ. Δηλαδή, τώρα ωραία. Δεν μπορείς εσύ να υποστηρίξεις το στυλ του Μαζό. Ναι. Ο Μαζό είναι άλλο, ναι.
0: Έλα Παπαρίζου, μια που είμαστε στη συναυλία και αυτή είχε συναυλία. Τη διέκοψε όμως για μια στιγμή για να αγκαλιάσει μια θαυμάστρια που ξεπέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την αναγνώρισε μέσα στο κοινό.
1: Ναι, τι
0: η μικρή Δήμητρα, η οποία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της έπειτα από μια σειρά επίπονων χειρουργικών επεμβάσεων και μακροχρόνιο αγώνα. Μόλις την είδε η Έλενα Παπαρίζου, έτρεξε, τη έσφιξε το χέρι και την αγκάλιασε θερμά. Σήμερα η καρδιά μου είναι γεμάτη, ανέφερε η τραγουδίστρια, εξηγώντας τη διαδρομή του κοριτσιού από το ανεπηρικό αμαξάιδιο μέχρι την σημερινή της νίκη. Πραγματικά συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είναι φοβερό άτομο η Έλενα Παπαρίζου, από τα καλύτερα παιδιά του χώρου.
0: Και μάλιστα συγκινήθηκε και γιατί είδε ένα πανό και ένα χαρτί που έγραφε «Η μουσική ενώνει τις ψυχές». Η μουσική της Έλενας Παπαρίζου ενώνει τις ψυχές, οπότε
1: συγκινητικό.
0: Συγκινήθηκε πάρα πολύ. Κλείνω αυτή την ώρα με Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρη Μόργαν, οι οποίοι είχαν βαφτίσια, βάφτισαν τον ιό τους.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αρτέμιδα.
1: Καλοφώτιστος.
0: Στην Αρτέμιδα έγινε η βάφτιση. Ο γιος του πήρε το όνομα, για άκου πώς σου φαίνεται, Ιάσονας Παναγιώτης.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν τα διπλά, το έχω δηλώσει εκτός αν.
0: Ναι, θα το γράψουμε Μαντουλίδη τώρα το παιδί ή όχι.
1: Με το Ιάσονας γράφεται, βέβαια.
0: Γράφεται. Έτσι.
1: Γράφεται.
0: Αυτό θέλω
1: το
0: να ξέρω.
1: Ιάσονας Παναγιώτης,
0: ναι.
1: Βέβαια. Για Μαντουλίδη είναι ναι.
0: Πώς θα
1: ναι.
0: το φωνάζουν, Γιάπο, Γιάπα.
1: Με αυτό λέω. Θα το φωνάζουν προφανώς Ιάσονα. Το Παναγιώτη το βάλανε για τα μάτια του κόσμου.
0: Είναι το όνομα μάλλον του μπαμπά.
1: Εκτός αν το τάξανε.

0: στην Παναγία.
1: Α, μπορεί και αυτό.
0: Και το βάλανε γι' αυτό. Οπότε να. Εκεί δεν μιλώ, δεν λέω τίποτα.
1: Εντάξει. Η Νονά ήταν η καλή φίλη τη Ευρυδίκη, η γογό Φαρμάκη.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω ότι ο στολισμό ήταν καλοκαιρινό, λεμόνια, ηλιοτρόπια. Είχαν την τιμητική του μπλε, κίτρινο και λευκό, τα κυρίαρχα χρώματα, για να ξέρετε κι εσεί.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κόνσεπτ. Γιατί συνηθίσαμε όλο γαλάζια και αυτά. Τώρα αυτό με το κυτρινάκι πολύ ωραίο.
1: Έσπασε.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Οι καμπάνες να βαράνε.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
13: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι πίσω στο στούντιο για το παλιό τράγουδο της ημέρας.
15: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1997. Εκεί είχαν γίνει σοκοματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει πρόεδρος του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής. Επικρατώντας του Σουφλιά, του Εύερτ και του Πολύδωρα.
14: Ζουν, αυτοί οι άλλοι δεν ζουν κανένα.
15: Δεν ξέρω, ναι, αλλά το θυμάμαι αυτό. Ναι. Ο Κώστας Καραμαλής, νομίζω ότι από αυτούς ήταν ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ναι, και σεραίος, έτσι.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, τι άλλο είχε γίνει τότε. Τότε, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997, στη Λοζάνη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέθεσε στην Αθήνα τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ναι. Επικρατώντας τη Ρώμη στον τελικό γύρο,
14: ναι,
15: με 66-41 ψήφων.
14: Το θυμάμαι σαν τώρα που βγήκε αυτός και έλεγε «And the city who has the honor to record is Athens».
15: Έτσι, Athens, Athens. Εκεί έγινε και το 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου με μεγάλη επιτυχία στο Ολυμπιακό Στάδιο,
14: ναι.
15: Και ήταν σαν τελική πρόβα τζενεράλε για τους Ολυμπιακούς.
14: Mm-hmm.
15: Τι άλλο έγινε, ήταν η Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα. Ήταν τότε, ξεχώρισε η εμβληματική έκθεση «Η Θησαυρή του Αγίου Όρους», που είχε 700.000 επισκέπτες, και η θρυλική συναυλία των U2 στο λιμάνι της πόλης μπροστά σε 50.000 θεατές.
14: Εδώ Θεσσαλονίκη.
15: Εδώ Θεσσαλονίκη, ναι.
14: Το χάσα. Ήμουνα μικρός τότε.
15: 1997 επίσης, Γιάννη Βερσάτζε δολοφονήθηκε.
14: Α, διασωσιέσαι.
15: Στα 50 του,
14: ναι, ναι.
15: Έξω από την έπαυλή του στο Miami Beach της Φλόριντα. Φλόριντα. Ξέρεις τι.
14: Ναι.
15: Πολύ μεγάλος μου φαινόταν για 50 εντωμεταξύ.
14: Τότε ήταν και πιο. Δεν ήταν οι πλαστικοί χειρούργοι τότε, δεν είχαν τελειοποιήσει όλες τις τεχνικές.
15: Ακριβώς. Τότε βγήκε και το τραύμα της Άννας Βύση, ο Λάπης Λευγεράτος στη μεγάλη επιτυχία «Μπαμ και κάτω».
14: Α,
15: ο Πασχάλης Τερζής στον παλιό καιρό. Τι τραγουδάρες ήταν αυτές. Η Eurovision είχαμε τη Μαριάννα Ζορμπά με το τραγούδι «Χόρεψε» σε σύνθεση του Μανώλη Μανουσάκη.
14: Δεν πρέπει να είχαμε πάει καλά.
15: 12η βγήκαμε, μια χαρά. Τότε κέρδισε το Ηνωμένο Βασίλειο με τους Κατρίνα and the Waves.
14: Okay.
15: Λοιπόν, το 1997 κυκλοφόρησε και η αλμπουμάρα της Δέσποινας Βανδύ, οι 10 εντολές. Αλλά ένα τραγούδι που λάτρευα τότε και το είχα στο repeat ήταν ένα που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Ακούστε, παιδιά, το άλλο μισό Δέσποινα Βανδύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Τετάρτη. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Εδώ είμαστε στον τρανζίστορ 100,3. Μια χαρά πηγαίνια. Σαν πιο ζέστη το νιώθω σήμερα, δεν ξέρω.
2: Σου είπα δεν έχει το αεράκι το χθεσινό. Αυτό ναι, είναι το πρόβλεμ.
1: Ευτυχώς δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να κατέβω κέντρο κτλ.
2: Εγώ έχω ένα ραντεβού τώρα, 12 η ώρα εδώ για ένα καφεδάκι.
1: Α, εντάξει.
2: Ναι, μετά όμως σπιτάκι. Παπάφη έχει κίνηση, λεωφόρο Στρατού, Κωνσταντινουπόλεως, Μάρκου Μπότσαρη. Ο περιφερειακός, ναι, από Τούμπα μέχρι τα δυτικά, αλλά τσουλάει, μην αγχώνεστε. Στην Ιόνος Δραγού με έχει πάρα πολύ κίνηση, στην Οδό Πολυτεχνείου, στην Τσιμισκή και στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου, στη Νέα Πόλη.
1: Διακοπές ρεύματος θα έχουμε σήμερα στην πόλη, στο Δήμο Παύλου Μελά από τώρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στην Οδό Αγίου Νικολάου, Χολομόντα, Εσχύλου, Σοφοκλέους, Φιλοθέους, Παναγίας, αυτούς τους δρόμους δεν θα έχουν ρεύμα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ναι. Και από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Πανόραμα μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκας, Εμιλιανού, Γρεβενών. Έχετε το νου σας όσοι βρίσκεστε εκεί πέρα να φροντίζετε το τι θα γίνει με το ρεύμα.
2: Βέβαια, δύσκολο είναι αυτό και ιδίως με τέτοια ζέστη.
1: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ελένη Φουρέιρα, η καραμέλα στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τόστησε για τα καλά το πάρτι η Ελένη. Λοιπόν, είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι σε λίγο θα ακούστε το πλοίο να σαλπάρει και να λέει καλοκαιρινές διακοπές.
0: Με τρανζίστορ.
1: Με τρανζίστορ 100,3. Okay. Μόλις ακούστε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Έτσι.
1: Και το πλοίο που σαλπάρει, στέλνετε κατευθείαν το μηνυματάκι σας. Διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Και αποστολή στο 693-693-1003. Και διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε.
0: Ναι, ρε παιδιά, με τη SeaJets ταξιδεύουμε από εδώ, από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες. Στη Σκιάθο φτάνουμε σε 3 ώρες και 10 λεπτά μόλις. Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά μόλις. Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι,
0: ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Με το που ακουστεί το σήμα, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του Transistor.
1: Κάθε Παρασκευή εμείς κάνουμε την κλήρωση.
0: Βεβαίως.
1: Και βγάζουμε στον αέρα τον νικητή για να δούμε πού θα πάει, ποιο νησί θέλει να διαλέξει.
0: Ναι,
1: από Θεσσαλονίκη πηγαίνει στις Ποράδες, αλλά εσείς μπορείτε να θέλετε να πάτε στη Σαντορίνη, ρε παιδί μου.
0: Να
1: θέλετε να πάτε στην Ήδρα, ξέρω εγώ, να πάτε από Πειραιά, κάπου αλλού. Εμείς δίνουμε τα ακτοπλοϊκά για να πάτε σε όποιο νησί πηγαίνει η SeaJets.
0: Και επίσης ψάχνουμε και έναν που να είναι, ξέρω εγώ, μόνος, μόνοι, να θέλουν και παρέα, πας και πάρουν και εμάς μαζί. Αν βολέψει, εμείς είμαστε καλή παρέα.
1: Έτσι είναι. Άντε, θα σας κεράσουμε και τους καφέδες μέσα στο SeaJets.
0: Βεβαίως, ένα καφέ θα την κεράσουμε.
1: Οπότε, Τετάρτη είναι, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Πείτε και στους φίλους σας για να έχετε περισσότερες πιθανότητες.
0: Έτσι.
1: Γιατί την Παρασκευή κληρώνει.

0: 98,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Τραβά λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εκπτώσεις έως και 70%. Καλά ακούσατε. Έως και 70% μόνο στα Mosaic Stores. Και αν δεν έχετε περάσει ακόμη, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Στα Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμη προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Νεύοσμο και φυσικά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
0: Αγαπάμε Mosaic σε αυτή την εκπομπή και το δηλώνουμε καθημερινά αυτό. Άλλα τρία λεπτάκια για να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003 για τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια της SeaJets για την κλήρωση αυτής της Παρασκευής. Ανεκδοτάκι, θα πούμε.
1: Βεβαίως. Είμαι με μία φιλενάδα μου χθες και μου λέει: κάνω το καλύτερο παστίτσιο. Λέει: δοκίμασε, ναι. Λέει: στο τραπέζι το έχω. Τη λέω: ό,τι και να μου λες, το δικό μου δεν το φτάνεις, γιατί λέει: που το έχεις το πατάρι.
0: Μ' αρέσει αυτό το χιούμορ.
1: Είναι ωραίο χιούμορ, μόνο στο Τζόνι δεν αρέσει γιατί είναι κρυόκολος.
0: Ερώτηση σου έχω σήμερα: πώς λέγεται αυτή που κλαίει τη μοίρα σου όταν βλέπεις το εκαθαριστικό της εφορίας?
1: Αυτή κλαίει τη δικιά μου τη μοίρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μυρολογίστρια.
1: Πολύ καλό και σίγουρα θα άρεσε και στον Τζόνι αυτό.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον τραζίστορ 100,3.
1: Check, please, check.
0: Κορνάρει ο κόσμο, πεινάει, θέλει να φάει.
1: Κορνάρω και δεν βγαίνω να σε δω.
0: Ο Γιώργο, πράγματι, ο Γιώργο λέω, ο Τζόνι εντυπωσιάστηκε από το ανέκδοτο, το δικό μου. Σήμερα λέει, δεν ξέρω, Γιώργο, να σε θαυμάσω ή να σε κράξω. Μάγδα λέει, εσένα θα σε θαυμάσω καλύτερα στη συνταγή.
1: Άιτε, βρε ξενέρωτε. Εσύ με έχει πάρει με κακό μάτι. Πάω στοίχημα ότι αύριο, αν τα ανταλλάξουμε τα ανέκδοτα,
0: ναι,
1: και θα... πάρω το δικό, πάλι ναι, τα ίδια θα πει.
0: Είναι και ο τρόπο που το λέω γι' αυτό, κατάλαβε. Έχω μέσα το σεφέρλι.
1: Ναι, μάλιστα. Να μην σχολιάσω και πάμε να σας φτιάξω.
0: Α, καλό, ε.
1: Πάμε να σας φτιάξω πανεύκολα μάφιν που φτιάχνονται με τορτίγες και έχουν 120 θερμίδες το ένα.
0: Ένα, τώρα θα σε θαυμάσει.
1: Και είναι έτοιμα σε λίγα λεπτά. Ιδανικό σνακ για την παραλία ή για το γραφείο, Τζόνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τα αλμυρά μάφιν με τορτίγια θέλουμε 6 τορτίγες, τις οποίες... θα τις τυλίγουμε σε ρολό και τις κόβουμε σε λωρίδες. Τις τοποθετούμε σε θήκες για μάφιν από σιλικόνη,
0: ναι,
1: και τις ανοίγουμε έτσι λίγο. Λοιπόν, τώρα σε ένα μπολ χτυπάμε 6 αυγά, θέλει σίγουρα 6-7 αυγά σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το αυγό είναι ό,τι είναι. Μετά βάζουμε στα... Περίμενε, ναι. Χτυπάμε τα αυγά, τα ρίχνουμε πάνω από τις τορτίγες. Οπότε έχουμε βάλει τις κομμένες τορτίγες και τα χτυπημένα αυγά,
0: ναι.
1: Και από πάνω προσθέτουμε κόκκινη πιπεριά, καλαμπόκι, τυρί, κομματάκια από ελιές, ό,τι θέλετε.
0: Okay.
1: Ψήνουμε στο φούρνο για 20 λεπτά, ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε. Είναι πανεύκολο. Στην ουσία, αντί για να φτιάχνεις αλεύρια και τέτοια, έχεις βάλει την τορτίγια.
0: Ναι.
1: Χτυπάς και την ομελέτα, τη ρίχνεις από πάνω. Και τώρα πάνω από την ομελέτα βάζεις ό,τι θέλεις. Θες καλαμπόκι, θέλεις πιπεριά, θες ντοματίνι, θέλεις τυρί με χαμηλά λιπαρά.
0: Θέλω.
1: Το τυράκι είναι ωραίο να μπει από πάνω για να λιώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλεις κομματάκι από ελίτσες. Εμένα μου αρέσει η ελίτσα.
0: Ωραία.
1: Το δίνει έτσι λίγο πιο αλμυρή γεύση. Θέλεις να βάλεις ρίγανη, ιδιόσμο, τίποτα, αλάτι, πιπέρι. Όλα αυτά τα ψήνεις για 20 λεπτά και τα ξεφορμάρεις και έχεις έτοιμο σνακ.
0: Τέλειο.
1: Και για την παραλία και για τη δουλειά σου και από το Σεπτέμβριο για το σχολείο.
2: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε Τρανζίστορ 100,3.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργο Σταμπάνη.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρή Φέρη.
4: Είμαι ο Ηλία Βρετό.
5: Είμαι ο Πάνο Χιάμο. Και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στι 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Ο Βασίλης λέει ότι εγκρίνει τον έκδοτο, δεν εγκρίνει τη συνταγή. Καταλαβαίνεις, ο Βασίλης είναι ο fit γυμναστριακός.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να σας καλύψουμε όλους.
0: Κάτι
1: ειλικρινά.
0: Κάτι το χάλασε στο αυγό μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Είναι ο μελετάκι, ρε παιδιά. Ο μελετάκι είναι, γιατί 120 Πρώτη. Θερμίδες το ένα έχει. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Δεν ξέρω τι τον πειράξε. Στην Τάμπτα θα σε πάω, είναι πολύ συγκινημένη, διότι επέστρεψε στη Γεωργία μετά από 32 χρόνια συναυλία και στο πλευρό της ήταν και ο Πάρης Κασιδόκοστας, θέλω να σου πω.
1: Α, το πήγε στα
0: Η Τάμπτα ταξίδευσε στην Τυφλίδα, την πόλη όπου μεγάλωσε, και είχε μια επαγγελματική υποχρέωση εκεί. Βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη Γεωργία και άνοιξε το All Star Drag Ball στο Space Hall Tbilisi. Ναι. Μια βραδιά αφιερωμένη στην drag κοινότητα της χώρας και στην υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας.
1: Α, πού έγινε στο Tbilisi, στην Τυφλίδα, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βεβαίως. Η εμφάνισή της είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο μήνυμα που ανέβασε στα social media. 32 χρόνια έγραψε μετά, βρέθηκα ξανά να τραγουδάω στην πόλη όπου μεγάλωσα. Εξηγώντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ήταν απλώς άλλη μια συναυλία, αλλά μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, την ελευθερία και την έκφραση.
1: Μάλιστα.
0: Συγκινημένη. Τα εντάξει, όσο να είναι, όταν γυρίζει στα πάτρια εδάφη σου, βγήκε και φωτογραφίες εκεί στην.
1: Σε λιγότερο από ένα μήνα θα είμαι και εγώ στο Τσιμπιλίσι.
0: Αν δεν το κανονίσατε να πάτε μαζί με την Τάμπτα.
1: Με το Ταμτάκι. Βρε Ταμτάκι, πού να το ξέρα να έρθω να σε δω.
0: Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια τη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί.
0: Τι την πήρες τώρα το φρύδι, το έβγαλε. Δεν είναι χωρίς φρύδια, δεν ξέρω.
1: Αυτό ήταν στη μόδα στα νιάτα μου. Τώρα μη σας πω και την ηλικία μου, δεν θα ήθελα.
0: Τι ξυρίζετε τα φρύδια.
1: Ναι.
0: Εντελώς.
1: Ναι. Τέτοια βλαμμένα
0: είμαι. Σαν την Άντζελα Δημητρίου που είχε τη ζωγραφιά δηλαδή πάνω.
1: Όχι, το ξυρίζαμε όλο, ρε παιδί μου. Το είχαν τολμήσει κάποια κορίτσια. Ευτυχώς δεν ανήκα σε αυτά και τώρα έχω ακόμα το φρυδάκι μου το ωραίο.
0: Να σε δει μάλλον σου χωρίς φρύδι, τι θα γινόταν.
1: Κοίταξε τότε η μάνα μου είχε δει που είχα τρυπήσει τα αυτιά μου πάνω, όλο το αυτή πάνω. Μετά είδε που ταξίρισα τα μαλλιά μου και αυτά. Δηλαδή σε ισχύα δεν την άφησα. Μετά τρύπησα και τη μύτη.
0: Μάλιστα.
1: Τρύπα και το. Περιορίστηκα εκεί.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Έβλεπε.
1: Ναι, σου λέει κάτι δεν γίνεται καλά. Σου λέει, αλλά περιορίστηκα εκεί, δεν ξέρω.
0: Χωρίς το φρύδι, κάπως χάνει νομίζω το πρόσωπο λίγο το σχήμα του. Ξέρω εγώ.
1: Τι να πω. Να στείλουμε και καλημέρα στην Κασάνδρα την Κανιόγλου.
0: Αυτή ξέρει καλύτερα.
1: Η οποία ήταν η μακηγέ μα που μα έβαψε και στη φωτογράφησή μα. Και θέλουμε τη γνώμη τη για το φρύδι τη Τάμπτα. Πρέπει να τοποθετηθεί.
0: Να ξυρίζεται το φρύδι, είναι τη μόδα ή όχι.
1: Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντω. Και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
0: Δεν ξέρω,
1: τώρα,
0: δεν
1: άμα δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
0: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
3: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Επιστροφή για τον Dirty. Πριν από αυτό, να ανακοινώσουμε και την δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός η Μάρο Κοντού.
6: Στα 92 της. Τι να πω, συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάει η Μάρο Κοντού.
5: Τεράστια ηθοποιός. Μέχρι και τελευταία, πριν ένα μήνα, έπαιζε στη γη της Ελιάς. Δηλαδή, μέχρι και το τέλος της. Έκανε αυτό που πραγματικά αγαπούσε όλα αυτά τα χρόνια.
6: Έφυγε
5: και φυσικά
6: γεμάτη.
5: Θα τη θυμόμαστε πάντα, δεν θα την ξεχάσει κανένας και θα τη μάθουν και οι καινούργοι μέσα από τις ταινίες που παίζουν πάντα τις ελληνικές.
6: Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί έχουμε τη Γιάννα. Πριν από περίπου 6 μήνες, λέει, είδα στις φωτογραφίες του άντρα μου ένα screenshot που είχε τραβήξει κατά λάθος. Σε αυτό το screenshot, λοιπόν, είδα ότι συνομιλούσε ερωτικά με τη γυναίκα ενός φίλου του, όχι του κολλητού του, αλλά του ευρύτερου κύκλου.
5: Για πες τώρα.
6: Όταν του το είπα, το παραδέχτηκε, μαλώσαμε πάρα πολύ, έγινα χάλια, εξακολουθώ να είμαι χάλια. Και εκείνος είναι χάλια, δεν μπορεί να το συγχωρέσει στον εαυτό του. Τέλος πάντων, τώρα μη σχολιάζω από τώρα. Περνάει δύσκολα, λέει, με αυτό που έγινε. Από την άλλη, όμως, δεν το θεωρεί ακριβώς απιστία, γιατί λέει ότι απιστείς όταν προχωρείς ερωτικά με τον άλλον. Θεωρεί ότι έκανε ένα πολύ πολύ μεγάλο λάθος, μου ζήτησε συγχώρεση. Το έχει μετανιώσει και θέλει να προχωρήσουμε αφήνοντας αυτή την κακιά στιγμή πίσω μας.
5: Okay.
6: Οι δυο τους μείναν μόνο στα μηνύματα, η συνομιλία τους κράτησε 2 μήνες. Ο άντρας μου κατάλαβε το λάθος του και σταμάτησε, λέει.
5: Σαρδανάπαλος.
6: Μου ορκίστηκε ότι δεν βρέθηκαν από κοντά, ότι δεν προχώρησε όλο αυτό.
5: Yeah.
6: Το έχω δεχτεί τέλος πάντων και είπα να σώσουμε το γάμο μας και κάνουμε και θεραπεία ζεύγους. Ξέρω πολύ καλά ότι ο θυμός μου και η απογοήτευση ξεκινούν και τελειώνουν σε εκείνον. Παρατηρώ όμως τον εαυτό μου και φαντασιώνω με τη στιγμή που θα τη συναντήσω τι θα κάνω. Έχει τύχει και έχουμε βρεθεί σε 2 εκδηλώσεις.
5: Ναι.
6: Είμαι σίγουρη πλέον ότι έχει καταλάβει, ότι ξέρω, γιατί δεν της μιλάω. Εδώ, λέει, να σας πω ότι είμαστε και τα 2 ζευγάρια γύρω στα πάνω από τα 40 και έχουμε μικρά παιδιά. Οπότε βρισκόμασταν οικογενειακά όλοι σε κάποιες γιορτές, σε βόλτες. Τα πηγαίναμε καλά εγώ και εκείνη, λέει. Μου ήταν ευχάριστη παρέα της. Έχω μάθει ότι παρελθοντικά είχε απατήσει
5: τον
6: άντρα της. Ο άντρας της δεν ξέρει τίποτα και αυτό φαίνεται από τη στάση του, γιατί με εμάς είναι μια χαρά και με τον άντρα μου.
5: Δεν μπορεί να ξέρει.
6: Και λέει τώρα, τρώγομαι μέσα μου να την πάρω ένα τηλέφωνο, να της πω να βρεθούμε, να της μιλήσω άσχημα, να της μιλήσω όμορφα, να μην της μιλήσω καθόλου. Μέσα μου νιώθω ότι δεν έχει τελειώσει.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, λέει, αυτό, αλλά θέλω να τη ρωτήσω κάποια πράγματα για να δω αν ο άντρας μου έχει πει τα ίδια.
5: Σωστά.
6: Ναι.
5: Μήπως προχωρήσανε και δεν το λέει.
6: Αυτό. Δεν θέλω να γίνει φασαρία με το θέμα, γιατί θα χαλάσουν 2 οικογένειες και θα στεναχωρήσουμε τα παιδιά μας. Θέλω όμως μόνο να της δείξω ότι ξέρω.
5: Ναι.
6: Και πόσο πολύ με έχει πειράξει και να μείνει εκεί. Τι πιστεύετε, λέει, αξίζει τον κόπο ή να το αφήσω στην ψυχοθεραπεία που κάνουμε να δουλέψει και να κρατήσω το στόμα μου κλειστό?
5: Δεν ξέρω, θα τα περιπλέξει παραπάνω τα πράγματα, πιστεύω.
6: Εγώ, Γιάννα, πιστεύω ότι το βλέμμα σου είναι αρκετό. Νομίζω ότι το δικό μου το βλέμμα, δηλαδή άμα την έβλεπα μπροστά μου, θα καταλάβαινε ότι έχω καταλάβει.
5: Ξέρει.
6: Μπορείς εσύ απλά να την αγριοκοιτάς έτσι λίγο ηρωνικά και να αγκαλιάζει τον άντρα σου.
5: Φτύσαι.
6: Χλαμάρες θα τον είχα στείλει από εκεί που ήρθε τον άντρα μου, αλλά τέλος πάντων τώρα, αφού δεν θέλει να τον στείλει βιλενάδα, δεν μπορώ να τη το πω. Λέμε τώρα, αφού τον κράτησες που τον κράτησες και κάνεις την προσπάθειά σου.
5: Τι να κάνει.
6: Κοίτα την κάπως, απομακρύνσου, να είσαι καλά με τον άντρα σου. Κάντης λίγο σπάσιμο, έτσι, ότι είσαι καλά με τον άντρα σου και αυτά. Τι να πω, ρε κορίτσια, έτσι πως τα έχετε κάνει.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Το θέμα είναι ότι τον άντρα το συγχώρησε και τώρα την πείραξε η άλλη. Τι να πω τώρα και.
5: Ναι, τώρα άστο, γιατί αυτή μπορεί να ήταν μια οποιοδήποτε άλλη.
6: Ναι,
5: έτσι και να είναι αυτή τώρα.
6: Κοίταξε τώρα όμως την τρώει κιόλας, αφού τη βλέπει. Προφανώς είναι τα παιδιά συμμαθητές από ό,τι αντιλήφθηκα.
5: Ναι.
6: Τη βλέπει, ας πούμε, στο πάρκο, τη βλέπει στις γιορτές του σχολείου. Θα ρωτήσει και καμιά άλλη μάνα ότι γιατί δεν μιλάτε με αυτήν.
5: Γιατί δεν μιλάμε. Να σου πει αυτή γιατί δεν μιλάμε.
6: Εξόλης και προόλης. Εγώ λέω να κρατήσει το στόμα σου κλειστό.
5: Ναι.
6: Και με το ύφος σου θα τα πει όλα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10, είμαστε και πάλι μαζί στο τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό της τεταρτουίτσας.
2: Πάει και η τεταρτίτσα, πάει και η βδομαδίτσα. Λίγη κίνηση έχει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγη κίνηση έχει στην Κλάνθους, στον περιφερειακό, στο ύψος της Άνω Τούμπας και από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Στο κέντρο δεν γίνεται χαμός, αλλά λίγο στη Βενιζέλου, στη Δραγούμη, σε μικρό σημείο της Τσίμισκη υπάρχει λίγη κινητικότητα. Αυτή τη στιγμή όμως έχει πάρα πολύ κίνηση στη Μουδανίων. Ξεκινάει εκεί. Πού πάτε, μήπως πάτε στο Κόσμος για ψώνια επειδή έχει εκπτώσεις?
1: Πιθανό.
2: Που ξεκίνησα, μήπως ήρθαν πάλι οι Βαλκάνοι?
1: Μπορεί, μπορεί.
2: Γιατί από εκεί έρχονται και γεμίζουν τα εμπορικά μας κέντρα. Anyway, έχει λίγο κίνηση Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Εσείς που πάτε για μπανάκι, καλά να περάσετε.
1: Καλές βουτίτσες. Τυχαίρι έτσι μεσοβδόμαδη βουτιά.
2: Αχ, ναι.
1: Στην τοπική επικαιρότητα, έρευνα για το θάνατο της Άννας Μαρίας ψάχνουν και κάμερες ασφαλείας για τις συνθήκες που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχιό στον περιφερειακό που είχε γίνει με την Άννα Μαρία. Άγριο ξύλος ανήλικος στην Τούμπα βρέθηκε και δεύτερος δράστης για το περιστατικό που είχε γίνει τέλος Μαΐου, αν θυμάσαι, που πλακώθηκαν κάτι 16χρονοι. Έχει συνελευθεί και ένας 15χρονος τώρα.
2: Αυτό να δύο φάπες να τον δώσει να συνέλθει.
1: Και τέλος έκρυβε στο σπίτι του εδώ στη Θεσσαλονίκη 1,8 κιλά κοντά στα 2 κιλά κάναβη σε 12 συσκευασίες. Τον μπουζουριάσανε και αυτό μέσα. Για προσωπική κρίση, φαντάζομαι, τα 2 κιλά για να βγάλει τη χρονιά.
2: Για φαρμακευτική χρήση, ρε παιδιά, μην είστε αυστηροί.
1: Λίγο αργότερα, πριν το τέλος της εκπομπής, έχουμε και καλεσμένο σήμερα.
2: Έχουμε το Χρήστο Μενιδιάτη με την ολοκένουργια τραγουδάρα του και θα μας τα πει όλα. Προς το παρόν όμως, γλεντάμε καλοκαιρινά με ονειράμα και το γλέντι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίκος μας ενημερώνει πως κόβουν χόρτα μετά την έξοδο στο αεροδρόμιο. Προσοχή όσοι περνάτε.
1: Μήπως γι' αυτό έχει και την κίνηση
0: προς
1: τα εκεί.
0: Μπορεί. Δεν γίνεται να μπεις στα Mosaic Stores και να φύγεις με άδεια χέρια. Πας για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύεις διακοσμητικά. Gadgets, ήδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα. Και λες αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο. Και τώρα που έχουν εκπτώσεις και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάνε μια στάση στα Mosaic Stores. Τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Ευόσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Φύγαμε!
0: Βεβαίως. Κάτσε να έχουμε κάτι άλλο. Χρωστάμε κάποιο μήνυμα εδώ. Όχι, είμαστε καλυμμένοι και στα μηνύματα.
1: 693-693-1003. Κανένας δεν σχολίασε το θέμα σήμερα.
0: Για το θέμα, όχι. Δεν
1: η φιλενάδα εδώ έχει το πρόβλημά της. Θέλει να κάνει κάτι, να απαντήσει, να μην απαντήσει, και εσείς δεν τη δίνετε τη συμβουλή.
0: Μάλλον δεν με δίχασε το θέμα. Πιστεύω είναι προς το να μην ασχοληθεί καθόλου, εγώ θεωρώ.
1: Ναι.
0: Να τα αφήσει έτσι, αφού πήγε κάνει αυτή, δουλεύει με το σύζυγό της το θέμα.
1: Ναι. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
0: Να.
1: Ότι αυτή, αφού τον έχει ξαναπατήσει τον άντρα της. Προφανώς και ο δικός σου άντρας δεν ήταν κάτι σημαντικό για αυτήν. Είναι στην φάση της και στη φύση της να καυλαντίζει, τέλος πάντων.
0: Προειδοποίησε εσύ τις φίλες σου. Ο δάσκαλου κακού, προσέχετε την αυτήν, μην την έχετε με το σύζυγο μαζί.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο πενταχτούλα.
0: Δαγκώνει, δαγκώνει.
1: Έτσι, δαγκώνει.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου στον τραζίστορ 100,3.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε Κωνσταντίνε? Δηλαδή, τι να πούμε. Έτσι, με προκάλεσε τώρα να πάω, ναι, για βουτιές.
0: Να πας.
1: Και τι να πρωτοπώ για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994, παρακαλώ. Μιλάω για τη Waterland, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ προχώ η Waterland.
0: Πάμε ζωδιάκια, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Αυτοόρμητοι, ειλικρινείς, με τις αλήθειες έτοιμες να βγουν από μέσα σας, παρουσιάζεστε σήμερα. Αποστασιοποιήστε από την επιτίδευση.
0: Στον Σταύρο, κατακλείζεστε από ένα αίσθημα απελευθέρωσης που σας κάνει να τολμάτε να αναρριφτείτε και να εκφραστείτε δημιουργικά. Θέλετε να ταξιδέψετε, να διευρύνετε τους οριζοντές σας, να επιδιώξετε συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε καλά.
1: Για τους διδύμους, προσπαθήστε να παραμείνετε απασχολημένοι με τις καθημερινές σας δραστηριότητες σήμερα, καθώς τις σκέψεις σας θα πλημμυρίσουν αναμνήσεις από περίεργες και δύσκολες καταστάσεις του ερωτικού σας παρελθόντος.
0: Καρκίνος, είναι μια περίοδος που σε βοηθά να πιστέψεις κανά στον εαυτό σου και να διεκδικήσεις περισσότερα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει πολύ γρήγορα και να σε κάνει να νιώσεις ξανά έντονα συναισθήματα.
1: Για τα λιοντάρια, ένα θέμα υγείας σας φορτίζει συναισθηματικά και σας δημιουργεί ένα κλίμα στενάχωρο. Mm. Το καλό είναι όμως ότι σας βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείτε πιο έντονα με την υγεία σας.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι.
0: Παρθένη, αν είσαι σε σχέση, θα υπάρξουν περισσότερες όμορφες στιγμές, τρυφερότητα και ανανέωση της σχέσης. Επαγγελματικά θα σας γίνει μια νέα πρόταση, η οποία θα σας προβληματίσει.
1: Για τους ζυγούς, θα έχετε την τάση να επιστρέψετε στο μυαλό σας το παρελθόν. Ίσως μπείτε στη διαδικασία να αναζητήσετε την καταγωγή σας, εμένοντας όμως σε παροχημένες απόψεις περί της ζωής. Αυτό δεν συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των σχέσεών σας.
0: Σκορπιός, σημαντικό ρόλο ίσως και καταλυτικό θα παίξουν τα συγγενικά γυναικεία πρόσωπα στις εξελίξεις, μια και η επικοινωνία σας γίνονται προβληματικές και δεν εκπέμπετε τα σωστά μηνύματα στους σωστούς ανθρώπους.
1: Τοξότες, στον επαγγελματικό τομέα η εβδομάδα λειτουργεί θετικά και για δημιουργικά σχέδια, καθημερινότητα και καλύτερη οργάνωση εργασίας, πιο σταθερές βάσεις σε μια υπόθεση ή συνεργασία.
0: Εγώ, κύριε Ευαίσθητη, αλλά και με υποκειμενική κρίση, παίρνετε πατριωτικά τα ζητήματα της δουλειάς σας και δεν είστε σε θέση να συνεννοηθείτε με κανέναν.
1: Υδροχόη, με σωματική και ψυχολογική κόπωση σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Επιθυμείτε και επιδιώκετε την απομόνωση και την ενασχόληση με τις προσωπικές σας ανάγκες.
0: Τέλος, τα ψαράκια, έντονες και κοινωνικές και φιλικές επαφές, αλλά και η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και δράσεις. Ωστόσο, να προσέξετε την τάση σας να αγκιστρώνεστε από τους φίλους σας και να εξαρτάστε από τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Κέτα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σου στέλνω την αγάπη μου και πολλά φιλιά. Έτσι, μουά, μουά, μουά.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη στον τραζίστορ 100,3. Σε πάω στα τελευταία που έχω μαζέψει εδώ από τα lifestyle θέματα. Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που δέχεται ναι. στο TikTok. Συγκεκριμένα τη ρωτάνε αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι έχει απευθυνθεί δύο φορές σε ειδικούς ναι. για ατομική ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, όπως ανέφερε και στις δύο περιπτώσεις, οι ψυχολόγοι έκριναν πως δεν χρειαζόταν να συνεχίσει τις συνεδρίες. Λένε είσαι καλά, κορίτσι μου, δεν χρειάζεται, μην πληρώνεις τζάμπα.
1: Ναι.
0: Είσαι μια χαρά. Επίσης, αναφέρθηκε και στην εμπειρία της από το couple therapy. Έκανε στο παρελθόν couple therapy με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μήπως μπορέσουν και σώσουν τον γάμο τους.
1: Άμα αρχίσει τα therapy.
0: Προφανώς δεν πέτυχε το therapy. Ναι. Και μίλησε και για αυτή την εμπειρία της.
1: Εντάξει, αυτή να σου πω κάτι, δεν ήταν πολύ καιρό μαζί όταν έμεινε έγκυος. Ναι. Οπότε είναι λογικό όταν με έναν άνθρωπο δεν γνωρίζεσαι, αρχίζεις και γνωρίζεσαι στην καθημερινότητα μετά mm-hmm. και βλέπεις τα χούγια του ενός και του άλλου και το θέραπι δεν σε σώζει.
0: Δεν
1: συγγνώμη. Όχι.
0: Γιατί λέει, ναι. αλλάξαμε 3-4 άτομα, 3-4 ας πούμε θεραπευτές γάμου.
1: Μπράβο τους, πάντως το προσπάθησαν, οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε σωτηρία προφανώς.
1: Τουλάχιστον τώρα δεν έχουν αποθυμένα. Λένε ότι
0: όχι.
1: δεν μπορέσαμε, γεια
0: σας. Ήταν. Αν Hathaway. Η ηθοποιός του Devil's Wears Prada μιλάει για την εγκυμοσύνη της. Ξέραμε τι κάναμε, αλλά σοκαριστήκαμε που πέτυχε, λέει. Η αποκάλυψη για την τρίτη εγκυμοσύνη, γιατί είναι 43 τώρα η Anne Hathaway.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Οπότε ξέρει ο τρόπος που γίνεται τα μωρά, αλλά σου λέει εντάξει τώρα στα 43 δεν ξέρω και πώς τη γεια. Αλλά τελικά νάτο, ήταν καρπερή στα 43 της και περιμένει το τρίτο της παιδάκι και φυσικά δηλώνει πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Μπράβο.
0: Απόστολος Γκλέτσος, είπα τη φράση για το ψάρι.
1: Και με ζαλίσατε.
0: Γιατί ήθελα να στηρίξω κάποιους ανθρώπους και να πατήσουμε την πατριαρχία. Ναι. Δηλαδή το είχε σκεφτεί καλά μέσα του.
1: Θεωρεί ότι δεν,
0: ναι.
1: ότι δεν τον εκφράζει τον ίδιο. Το είπε για άλλους ναι. και τον βγάλατε τον άνθρωπο.
0: Ότι δεν ήθελε να προκαλέσει για τον ίδιο. Ήθελε να προκαλέσει γενικά για να αλλάξει λίγο η εποχή. Τα μυαλά να σκεφτούν διαφορετικά.
1: Εντάξει ρε παιδιά, καλά εξηγήθηκε.
0: Και πιστεύει πως το πέτυχε αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτσε, okay. θα πνιγώ κιόλας. Κλείνω με το ιστορικό ρεκόρ της ταινίας Μάικλ. Πήγες να δεις τον Μάικλ, δεν πήγες τελικά.
1: Φυσικά και δεν πήγα. Θα πάω όμως στη Χαλκιδική.
0: Τώρα τι πάτε, θα το δεις στο Netflix.
1: Θα δείχνουν στη Χαλκιδική.
0: Α, η Θερινή, έχεις δίκιο. Ναι. Ξεπέρασε, άκου, το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office. Είναι η ταινία, η βιογραφική ταινία με τις περισσότερες πωλήσεις ever. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής. Εντάξει,
1: και
0: Michael
1: δεν
0: Jackson.
1: Βοήθησα και εγώ τώρα σε αυτό το ρεκόρ.
0: Ένα λιγότερο εισιτήριο από τη Μάγδα Ζουλίου.
1: Δύο, δεν θα πήγαινα και μόνη μου, συγγνώμη.
0: Εντάξει, ναι,
1: με
0: δύο.
1: Παρέα θα πήγαινα.
0: Δύο. Και αν παίρνετε και την Καλίνη, τρία
1: εισιτήρια λιγότερα. Λοιπόν, ο Χρήστος Μενιδιάτης έχει ξυπνήσει, πίνει καφέ.
0: Και σε λίγο θα είναι μαζί μας.
1: Και περιμένει για να τα πούμε.
0: Τον καλέσουμε σε λίγο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τύφλα το φεγγάρι να έχει, Χρήστο. Τύφλα το φεγγάρι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πρωινός τύπος. Πολύ ξύπνιος μας ακούγεσαι.
2: Παιδιά, πάντα, πάντα. Όταν τις ημέρες που δεν δουλεύω, την περίοδο που δεν εργάζομαι, το ωράριο μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Κοιμάμαι

0: Αυτόπουλος, λέω πώς περνάνε τα χρόνια έτσι και λέω αν είναι δυνατόν.
1: Πραγματικά.
0: Ένα τραγούδι που από τότε που είχε βγει μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Φίβου. Και κάναμε πιστεύω μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση, η οποία πιστεύω πως αρέσει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Πολύ ωραίο, έδωσες και εσύ το δικό σου έτσι το στίγμα και η ενορχήστρωση καινούργια το φρέσκαρε. Κάποιοι ναι. δεν το ξέραν το τραγούδι και το μάθανε τώρα, δεν είναι?
0: Ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση που είναι πολλοί που δεν το ξέρανε. Δηλαδή οι 20-25
1: άριδες,
0: νομίζω ότι αυτές οι ηλικίες οι μικρότερες που βλέπω ότι και τελικά για μένα αυτή είναι η ρυθμομηχανή μιας επιτυχίας. Mm-hmm. Αν δεν αρέσει στις μικρότερες επιτυχίες κάτι και δεν το πάρουν πάνω τους και το κάνουν δικό τους, δεν γίνεται κάτι. Αυτές λοιπόν οι ηλικίες βλέπω ότι δεν το γνωρίζαν το τραγούδι. Mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να το μάθουν, ένα τραγούδι το οποίο στο παρελθόν έκανε αυτό που έκανε και μακάρι να κάνει κάτι ανάλογο και τώρα.
1: Με το Φίβο έχεις ξανασυνεργαστεί?
0: Βεβαίως, με δύο τραγούδια στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ένα ζεμπέκικο το πάνω απ' όλα και το κάνει δουλειά σου. Μια
1: α, ναι, και το κάνει δουλειά σου, σωστό.
0: Βέβαια. Και τώρα είναι η τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε και στα πλαίσια της ζωγραφικής μας εταιρείας, της Spicy, έτσι.
1: Mm-hmm. Βέβαια. Τι γίνεται εκεί στη Spicy, πώς περνάτε?
0: Κοίταξε, εγώ είμαι ήδη εδώ και ένα χρόνο εκεί. Mm-hmm. Πραγματικά, προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχει μεγάλη θέληση, μεράκι, υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και στήριξη από καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είδα μια φωτογραφία προχθές να χαίρεσαι και τη μανούλα σου που είχε τα γενέθλιά της.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και είδα τα παλικάρια σου πώς μεγάλωσαν έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς είναι να έχεις τρία αγόρια μες στο σπίτι? Καταρχάς δεν έπρεπε να ρωτήσω εσένα.
0: Θα σου στείλω από τις γυναίκες μου.
1: Έπρεπε να ρωτήσω τη σύζυγο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι η πιο ευχάριστη κατάσταση.
1: Γιατί έχει
0: η πιο φιλιρινική και η πιο ήρεμη, αλλά το πολεμάμε. Είναι τρία παιδιά, πολύ έντονα.
1: Και τέσσερις άντρες με σένα μαζί.
0: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι εγώ είμαι πολύ μυαλό από τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά περνάει καλά έτσι η σύζυγος.
0: Γινόμαστε όλοι μια συμμορία εκεί πέρα. Με τα ωραία μας, με τους ακομούς μας, με τις εντάσεις μας, με τις αγάπες μας.
1: Όπως κάθε ελληνικό σπίτι.
2: Ναι.
0: Όπως κάθε σπίτι, νομίζω. Όπως καλά το είπες, ελληνικό σπίτι, γιατί νομίζω αυτό το δέσιμο της οικογένειας. Εμείς ακόμα το κρατάμε.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Και εννοείται ότι είναι πολύ ωραία αυτά.
1: Έτσι.
0: Εννοείται πολύ ωραία αυτά. Δεν είναι καθόλου ωραία όταν πας διακοπές με τρία παιδιά σε αυτή την ηλικία.
1: Τώρα μεγάλωσαν. Πιο μικρά ήταν το.
0: Νομίζεις ότι μεγαλώσανε.
1: Έτσι νομίζω.
0: Τώρα είναι χειρότερα. Όταν μεγαλώσανε, αντιβρούν διαφορετικά.
1: Δίκιο έχεις, γιατί και εγώ έλεγα τόσο καιρό ότι ήθελα την έβαζα, την πήγαινα, την έπαιρνα από εδώ, την πήγαινα από εκεί. Τώρα έχει άποψη. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άποψη για όλα.
1: Εντάξει.
0: Από τη δουλειά μου, από το κοιτάνο, από το. Βέβαια.
1: Πώς τους φαίνονται οι μουσικές σου?
0: Δεν ενθουσιάζω.
2: Τι θέλουν, τραπ θέλουν αυτοί.
1: Τραπ θέλουν, τι θέλουν.
0: Όχι, ξέρεις τι. Βασικά τους κάνει προκαλεί εντύπωση και ενθουσιάζονται όταν έρχονται εκεί που εργάζομαι στα νυχτερινά κέντρα.
1: Ναι,
0: βλέπουν
1: ναι.
0: τον κόσμο, τις αντιδράσεις. Εκεί, ρε παιδί μου, τους φαίνεται πολύ παράξενο αυτό που κάνουν και πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Όσο αυτά τα τραγούδια, δεν νομίζω πως αυτές οι ηλικίες το λαϊκό τραγούδι αυτού του ύφους mm-hmm. Είναι και το καλύτερό τους. Πιστεύω όμως ότι με τα χρόνια θα είναι πιο κοντά σε αυτό.
1: Εννοείται, η πρώτη φαν θα είναι σε λίγο καιρό.
0: Το θέμα είναι μην είναι και μοναδική.
1: Όχι βέβαια, Χρήστο Μενιδιάτη, είσαι μεγάλο κεφάλαιο. Έχεις πολλά χρόνια που σταθερά πάντα βρίσκεσαι στο επίκεντρο, πάντα παίζουν τα τραγούδια σου, πάντα έχεις ωραίες συνεργασίες και το βράδυ εργάζεσαι.
0: 25 χρόνια, εσύως 25 χρόνια.
2: 25 χρόνια,
1: έφτασανε.
0: Στη δουλειά και 21 χρόνια στη δισκογραφία, 22 χρόνια στη δισκογραφία.
1: Εγώ θυμάμαι, πριν κάνω παιδί τώρα λέω κι εγώ, που είχες βγάλει μια τραγουδάρα και σπίτι βρήκαμε και το νοικιάσαμε και πονούσαμε και πήραμε σφινάκια.
0: Φαντάζομαι αυτό το τραγούδι ήταν το 2005.
1: Πω!
0: Έχουν περάσει 21 χρόνια.
2: 21 χρόνια. Ναι.
1: Μάλιστα, και μου φαίνεται σαν χθες. Και εσύ μου λες τώρα για το ότι πιο όμορφο.
2: Εμφανίζει τώρα το καλοκαίρι, υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι?
0: Εμφανίζει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε και εκτός Ελλάδας τον Ιούνιο. Πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Τώρα ξεκινάει αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι κάθε καλοκαίρι που πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τουρ.
0: Όσο και αν ακούγεται κουραστικό, ναι, βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και ειδικά αυτός ο Αύγουστος που είμαστε τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί. Εμένα με
2: Δεν κουράζεσαι.
1: Αναζωογονείται, ρε παιδί.

0: παιδί μου, εντάξει, καλλιτεχνικά. Προς τη Βόρεια Ελλάδα θα έρθεις.
1: Βόρεια Ελλάδα. Είμαι τόσο άσχετος που δεν έχω κοιτάξει ακόμα το πρόγραμμα να φανταστείς. Ναι, έχω σίγουρα Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν θυμάμαι πού.
0: Δεν πειράζει, όταν θα φτάνουν οι μέρες, εμείς θα τα ανακοινώνουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας ενημερώσω.
0: Τώρα τι περιμένουμε από το Χριστομενιδιάτη.
1: Τι περιμένουμε, τίποτα περισσότερο από ό,τι περιμένω, από ό,τι βλέπατε αυτά τα χρόνια. Ψάχνουμε πάντα για ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Έχουμε βρει την επόμενη μας επιλογή και τις δύο. Είναι η πρώτη φορά που έχω βρει τις δύο επόμενες επιλογές όσον αφορά τα τραγούδια, τα singles που θα.
0: Άρα είμαστε άνετοι.
2: Ωραία. Θα μας πεις κανένα τίτλο, τίποτα έτσι.
1: Ξέρεις τι, δεν θα σας πω γιατί. Να σας πω το ένα. Το ένα θα σας το πω, ναι. Το ένα λέγεται Περαστικά μου.
2: Ωραίο. Επιτυχία θα γίνει σίγουρα. Στο
0: Περαστικά σου, λοιπόν.
1: Περαστικά μου. Ένα ζεμπέκικο ωραίο.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω μόνο αν θα είναι αυτό το επόμενο ή το μεθεπόμενο.
2: Οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Αυτό το αφήνω στη Spice.
0: Εντάξει, τη ζεμπεκιά τη θέλουμε πιο χειμώνα. Δεν τη θέλουμε τώρα. Τώρα έχουμε αυτό το single. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το οποίο πάει καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό τάξιδο.
1: Να είστε καλά και για εσάς. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές να φύγετε σύντομα, να ξεκουραστείτε, να φορτώσετε μπαταρίες, να παίζετε τα τραγουδάκια μας, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Το ξέρω.
0: Και το έχουμε και τραγούδι εβδομάδας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Καλημέρα.

0: παρέα μου. Γεια σου, Χρήστο Μενιδιάτη, με τις τραγουδάρες σου.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίος καλλιτέχνης, πολύ άμεσος, φιλικός και πάντα έτσι πρόσχαρος, ας πούμε.
0: Πάντα και είναι έτσι έτοιμος με καλή διάθεση και ξέρεις τι μου αρέσει. Πολύ ειλικρινής, δηλαδή δεν λέει ναι και ναι, επιτυχία και αυτά. Είναι.
1: Αυτό.
0: Είδες τι είπες, τα παιδιά μου
1: έφερε. Μην με ακούν μόνο τα παιδιά μου για τα. Ναι.
0: Ναι,
1: πριν φύγουμε, να σου θυμίσω πως η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το MC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθάει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμα τώρα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
0: Τέλεια! Κάπως έτσι τώρα νομίζω ότι ολοκληρώσαμε όλες τις υποχρεώσεις μας.
1: Φεύγουμε, αυτό ήταν.
0: Και είμαστε έτοιμοι να εξαφανιστούμε. Θα τα πούμε αύριο στο πρωινό της Πέμπτης στις 7 το πρωί.
1: Σκέψου τώρα, Τζόνι έκανε το δεύτερο καφεδάκι του, μια παγωμένη φραβεδάρα με γεύση φουντούκι, γάλα και μπόλικα παγάκια.
0: Πολύ ωραίο μου ακούγεται αυτό. Έχω να δηλώσω ότι πήρα τον ελληνικό φουντούκι και είναι μια. Και μισή.
1: Ναι, δεν πάει παντού τώρα το φουντούκι.
0: Δεν μ' άρεσε, ρε παιδιά, δεν ήταν ωραίο. Εγώ το φαντάστηκα έτσι ξεσαρωματικό ελληνικό.
1: Όχι, ο ελληνικό έχει από μόνο του είναι διαφορετικό.
0: Έφερα τουρκικό, είναι η αλήθεια, από την Κωνσταντινούπολη.
1: Το βάφτισε ελληνικό όταν τον έφερε εδώ.
0: Όχι, τον πήρα για τουρκικό. Αυτό είναι ελληνικό, παίρνω από εδώ και έχω να δηλώσω ότι ο ελληνικό είναι κλάση ανώτερο.
1: Το χαρμάνι του εννοεί.
0: Το χαρμάνι του ελληνικού, παιδιά, και του γνωστού αυτού ελληνικού που ο ένα αυτό που τον κόβει έτσι και φρέσκο τον καφέ, φίλε, συγγνώμη. Άντε γεια.
1: Στην υγειά μας.
0: Ρουφήξτε τον καφέ όπως ρουφάμε τις επιτυχίες.
1: Αμέσως μετά, μέχρι και τις 2 ρουφάει τις επιτυχίες εδώ στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3 η Αντιγόνη Σπανού.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
14: Mosaic Store!
13: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
15: Μα
14: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
19: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στην παρέα μου εδώ στο ραντεβουδάκι μου το ωραίο. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά? Πιείτε μια γουλίτσα καφέ και πάμε να ξεκινήσουμε. Αντιγόνη Σπανού εδώ φυσικά στην παρέα σου για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά. Κοινώς μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε παρέουλα με την επικοινωνία μας, με τα νέα μας, με την επικαιρότητα. Έχουμε να κάνουμε το σουσού μας εδώ πέρα που γίνεται καθημερινά. Έχουμε και την επικοινωνία μας στο Viber 693-693-1003 και φυσικά τους διαγωνισμούς μας. Μην ξεχνιέσαι όλα αυτά στον τρανζίστορα 100,3. Σε λίγο καταφτάνει και ο Θοδωρής Φέρης και τη Γαρμπή με ανεμοδαρμένα ύψη. Τώρα όμως, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, έτσι για να ξεκινήσουμε σωστά.

0: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

αγκαλιά. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Τρανζίστορ 100,3. Όντως όνειρο θα είναι ξανά, γιατί σε δύο μέρες από τώρα καταφθάνει η Παρασκευή. Εγώ είναι το μοναδικό πράγμα που σκέφτομαι σήμερα. Βέβαια θα αρκεστούμε στην Τετάρτη, μέση της εβδομάδας λοιπόν, πρωινό αυτό 15 του Ιούλη, 12 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, το βλέπω και οριακά λιποθυμάω. Φεύγω να ελέγξω λίγο δελτίο και επιστρέφω να σου πω περισσότερα, γιατί κάτι προμηνύεται ότι σήμερα θα κυλήσουμε στα καζάνια της κολάσεως. Φύγαμε για Αναστασία και Νίσα. Αλλό αμέσως τώρα.

Πέστε ρε Νίκο, εσύ τα λες καλύτερα. Νίκος Απέργης, πλανήτης γη, εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Έχω χάσει τα λογικά μου, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι για τα νεύρα που έχω τα τελευταία 24 ώρα ευθύνεται η ζέστη, κανένας άλλος. Απλά άλλοι την πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 71%. Φαίνεται, παιδί μου, η καλοκαιρινή ημέρα από την αρχή της. Βέβαια, καλά είμαστε σήμερα, γιατί αν παραπονεθώ πως σήμερα, αύριο τι θα κάνω. Αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, πάρτε ένα χείρα σε αυτά τα ατομικά τα ανεμιστηράκια από τα κινέζικα. Η καλύτερη εφεύρεση του αιώνα, ειλικρινά. Έτσι, για να έχουμε, ρε παιδί μου, κάτι να μας δροσίζει μέσα στην ημέρα. Τώρα για να δροσιστούμε, βέβαια, πάμε να κάνουμε και μια βουτιά έτσι στο Αιγαίο. Αναβύσει η απόλυτη αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: έχεις.
1: Νατασάρα, Νατάσα Θαδωρίδου με το φορτηγό της στο τρανζίστορ 100,3. Μόλις ολοκληρώθηκε και το πρώτο μας ημίωρο. Αντιγόνης Φανού εδώ στην παρέα σου, φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και περιμένω και εσύ να καταφτάσεις στην παρέα μας. Και φυσικά με την καλημέρα σου στο Viber 693-693-1003. Θα χρειαστείς τον αριθμό γιατί σε πολύ λίγο, σε σχεδόν 3 τέταρτα, θα είναι εκείνη η μαγική στιγμή που θα ακούσεις το σήμα του τρανζίστορ το καλοκαιρινό. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Εκεί λοιπόν έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι ώστε να διεκδικήσετε διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια προς όλο το Αιγαίο με επιστροφής, παρακαλώ, δώρο από εμάς για εσάς. Μην ξεχνάτε, η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή στα πρωινά Καρντάσια τα αγαπημένα. Και το λέω εντός 10 λεπτών γιατί σας βλέπω μετά από 2 ώρες, μετά από 3 ώρες θα στείλετε πάλι ένα μήνυμα. Παιδιά, συγκεκριμένη ώρα την ημέρα τα στέλνουμε για να είναι εντάξει οι συμμετοχές μας. Σε λίγο σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Μαζονάκη, έρχεται η Μαρσό με τη γρανίτα λεμόνι, αγαπημένο καλοκαιρινό. Τώρα όμως, Πάνος Κιάμος, θα με ζητάς.

0: όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Τα ακούς πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Σήμερα ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση. Το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος αποχαιρετούν, παιδιά, μία από τις μεγαλύτερες κυρίες τους, την κυρία Μάρο Κοντού. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένα, αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της. Το είχαμε διαβάσει όλοι. Υπηρέτησε πάνω από περισσότερες από 6 δεκαετίες την υποκριτική στην χώρα μας. Εντάξει, τεράστιες επιτυχίες δίπλα στο Γιώργο Κωνσταντίνου, η Δε Γινίνα να φοβείται τον άντρα, αλλά και τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Την είχαμε δει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου πάλι στην ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το Αν, αν θυμάστε, ως αφηγηματικό ζευγάρι, το οποίο έτσι μας εξηγούσε λίγο την ιστορία και μας πηγαινοέφερνε στο παρόν και στο παρελθόν. Δεν το συζητάμε. Αξιοπερπέστατη, ευγενέστατη σε όλες τις συνεντεύξεις, αστήρευτο ταλέντο, αγάπη, αφήνει πραγματικά ένα τεράστιο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και εμείς φυσικά της ευχόμαστε καλό ταξίδι, γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν φεύγουν, παιδιά, το κενό από το ταλέντο τους δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα και με κανέναν. Κλείνει μία εποχή με τη Μάρο Κοντού. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί στο Τρανζίστορ 100,3, εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα που λατρεύουμε να ακούμε καθημερινά. Δεν θέλω να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω σε λίγο με Κωνσταντίνο Αργυρό, Αναστασία και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Λοιπόν, είχαμε τίποτα για το θέμα ή κάνατε την πάπια?
4: Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Τι καλημέρα δηλαδή με αυτά που ακούμε?
0: Συγχύστηκε.
4: Μια Σόνια, λέει, χρειάζεται για να καταλάβετε.
0: Η Σόνια είναι το καλύτερο θέμα της χρονιάς.
4: Και συνεχίζει. Ουστ, τίποτα μην του λέτε. Τριτιάτικα, μας σήγησε. Μέχρι το τέλος εκπομπής, αν έχουμε κάποιο μήνυμα από τη Σόνια, τι έγινε με την κατάστασή της, πώς πορεύτηκε.
0: με το καζουάλ.
4: Τι γίνεται, η εξέλιξη.
0: Μετά το κραξίδι που τη κάνατε, σιγά μην ξαναστείλει μήνυμα η
4: Μπορεί
0: κοπέλα.
4: Μπορεί να μετακόμισε εκτός Ευρώπης κιόλας, όχι εκτός Ελλάδας.
0: Πάντα σίγουρα δεν ακούει την εκπομπή μας.
4: Χάσαμε μια ακροάτρια. Σόνια, γύρνα πίσω.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel. Summer sales, the one Salonica.
10: One for all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica.
11: the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Η δεύτερη μας ώρα, το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινά αμέσως. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο, στην παρέα σου και εσύ στην παρέα μας φυσικά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Γιατί καθώς ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 15 του Ιούλη λοιπόν, με όλες τις επιτυχίες. Η θερμοκρασία ολοένα και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μας. Δυναμώνω και εγώ air condition και εμείς φύγαμε να ξεκινήσουμε με όλα τα ελληνικά μας και αγαπημένα μας. Ενώ σε πολύ λίγο διεκδικείς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς όλο το Αιγαίο. Έσω έτοιμος λοιπόν και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

Κάθε φορά που θα απολαμβάνουμε Έλενα Παπαρίζου, θα γερνάω πίσω στην εφηβεία μου. Ήταν με την ολοκένουργια επιτυχία της Αλήθεια τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. Τα φιλιά μου στέλνω στη Μαρία, στο Δημήτρη, στη Γεωργία, στη Φρόσα, στον Νικόλα, στη Μαρκέλα, στην Αθηνά και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Ενώ την Παρασκευή έχω να σας πω πως τα πρωινά Καρντάσια θα έρχεται η Μαρσό, παιδιά, έτσι. Έχουμε να την απολαύσουμε σε μια υπέροχη συνέντευξη. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Παρασκευή πρωί, πρωινά Καρντάσια. Και τώρα φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπά στον τρανζίστορ σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Μακρόπουλος, τρομερός και φοβερός. Σε θέλω για μένα στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω μαζί σου. Λοιπόν, παιδιά, αυτή την τηλεόραση θέλουμε. Όταν διαβάζω τέτοια νέα, πραγματικά ενθουσιάζομαι. Έρχεται λοιπόν νέα σειρά. Ευχόμαστε από αυτή τη σεζόν, μετά από τον Σεπτέμβρη, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, έστω να είναι έτοιμη. 8 μόλις επεισόδια για την θυελώδη ζωή της Σωτηρίας Μπέλου, η οποία έγραψε ιστορία με το τραγούδι της στη μεταπολεμική Ελλάδα. Λοιπόν, θα είναι σε σκηνοθεσία της Ζωής Γουρού και σε σενάριο του Παναγιώτη Χριστόπουλου, και μάλιστα έχουμε βρει ήδη την πρωταγωνίστρια. Θα υποδηθεί τη Σωτηρία Μπέλου ή Κάτια Γκουλιώνη, απίστευτη ηθοποιός, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει και στην ταινία Ευτυχία, μέση πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Εκπληκτική, και φυσικά αναμένουμε για περισσότερες λεπτομέρειες. Μπράβο ρε παιδιά σε όλη την παραγωγή. Απόψε.

Κυριάκος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τρανζίστορ 100,3. Κοίτα τώρα, για να είσαι εδώ συντονισμένος, θέλεις τις επιτυχίες. Εγώ πάλι σήμερα με αυτή τη ζέστη θέλω σίγουρα δροσιά. Και όταν σκέφτομαι δροσιά και air condition, σκέφτομαι Zenith. Γιατί, παιδιά, ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care. Τι γίνεται τώρα, αν διαλέξεις το πρόγραμμα Basic, εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού σου, ενώ παράλληλα εννοείται βελτιώνει και την ποιότητα αέρα στο σπίτι σου. Και αν τώρα θέλεις ακόμα περισσότερα, διαλέγεις το πρόγραμμα Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και έτσι σου προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη στο τσακ μόλις τη χρειαστείς. Απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Γιατί τώρα που τα λέμε, το air conditioning είναι και για τη ζέστη, είναι και για το κρύο. Εμείς τώρα γιατί το έχουμε συνδυάσει μόνο για το κρύο, δεν ξέρω. Φύγαμε για Ηλία Καμπακάκη, πάλιο πράγματα αμέσως τώρα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, στο τρανζίστορα 100,3. Αχ, καρδιά μου, λέτε και όσοι βρίσκεστε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Ήδη η Ιωάννα μου έχει στείλει το μήνυμά τη στο Viber 693-693-1003. Περιμένω και από του υπόλοιπου μία επιπλέον ενημέρωση. Αν κάποιο βρίσκεται, παιδιά, στο σημείο, τώρα θα μου πει ποιο σημείο. Ο περιφερειακό αυτή τη στιγμή από τα ανατολικά προ τα δυτικά, από το ύψο τη Τριανδρία μέχρι και το 424 είναι κατακόκκινο. Ένα μποτιλιάρισμα πραγματικά τρομερό. Κάποια ενημέρωση επίσημη δεν υπάρχει. Επομένως, είτε ευθύνεται, παιδιά, το flyover, είτε έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Τώρα, αν γνωρίζει κάποιος κάτι, στείλτε ένα μήνυμα. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Τώρα, αν κάποιος κόπευε να μπει στον περιφερειακό από τα ανατολικά, καλύτερα βγείτε από το αυτοκίνητο, πάρτε το με τα πόδια, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αντιγόνη Σπανού, εδώ να σου κρατώ την καλύτερη παρέα όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Φύγαμε για ένα σύντομο διάλειμμα, μην πας πουθενά, θα γυρίσω και θα πάρω παρουσίες.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
4: Πώς έχει?
3: 6 χέρια και 2 πόδια.
4: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτό. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
4: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
3: Να το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
4: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
3: τρόμαξα
4: τραγούδι,
3: με το Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα με το Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
4: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

το παρεάκι μας συνεχίζεται, γιατί σαφώς έχουμε μπροστά μας ακόμη 60 λεπτά. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν μαζί σου και εσύ μαζί μου. Και αν συντονίστηκες τώρα, σε καλωσορίζω εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Σε αυτό το μεσημέρι πλέον Τετάρτης 15 του Ιούλη, ακριβώς τα μέσα αυτού του μήνα. Άντε έτσι λίγο να κουτσοφεύγει, να φεύγουμε όλοι μαζί για διακοπές. Προς το παρόν όμως θα φύγουμε ξανά για όλες τις επιτυχίες οι οποίες παίζουν εδώ ασταμάτητα. Σε λίγο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιώργος Μαζωνάκης, τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Επιστρέψε λοιπόν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί εδώ ακούμε όλες τις επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 με τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. 13ο λεπτό μετά τη μία το μεσημέρι. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ο Δωρης Φέρης και τώρα Ελένη Φουρέιρα. Τι κοιτάς, πες μου τι κοιτάς. Δυνάμωσε την ένταση, σε παρακαλώ.

Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στο τρανζίστορ 100,3. Και τώρα πάμε έτσι στα του θεάματος και στα των ταινιών και τα λοιπά, γιατί έχουμε νέα παιδιά από το σινεμά. Τι θυμάστε λοιπόν την ταινία Free Will του 1993? Αυτή την πρώτη ταινία με το μικρό το παιδάκι που είχε γίνει φίλος με μια φάλαινα όρκα σε αιχμαλωσία. Λοιπόν, η ταινία αυτή επιστρέφει από τη Warner Bros. Και συγκεκριμένα θα ξαναγυριστεί από την αρχή, δίνοντας μάλιστα, λέει, έμφαση στο σενάριο σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Βέβαια, τώρα εγώ κάθομαι και σκέφτομαι. Θα επιστρέψει η ταινία αυτή ολοκένουργια και θα έχουν πάλι μια φάλαινα όρκα σε αιχμαλωσία για τα γυρίσματα? Εύχομαι πως όχι, να βρουν κάποιο τέχνασμα, γιατί εντάξει, ωραία αυτή η ταινία, αλλά ανήκει σε μια άλλη εποχή η οποία πλέον δεν χωράει στα δικά μας τα δεδομένα. Να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αν μιλάμε τώρα για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, αλλά ταυτόχρονα εκμεταλλευόμαστε ζώα σε αιχμαλωσία, δεν το λες και πολύ σύμφωνο. Ισανότερα θα πω εγώ, και μάλλον όχι εγώ, θα το πει αμέσως τώρα ο Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα λοιπόν, πάμε να τον απολαύσουμε. We'll be right back.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Άρε Νίκο, τι μας κάνεις. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τρανζίστορ 100,3. Εμείς πάντως θέλουμε παράφορα διακοπές. Δεν ντρέπομαι, το λέω και σ' ακούει και ο διευθυντής και σ' ακούνε και όλοι, παιδιά. Και αν θες και εσύ, διακοπές θέλεις σίγουρα περισσότερο καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι ίσον Seajets. Ξέρεις λοιπόν ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις από τη Θεσσαλονίκη μας προσποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλώνης σε 4 ώρες και 20 λεπτάκια. Ταξιδεύεις άλλωστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Έχουμε ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έτσι λοιπόν κερδίζουμε όλο το καλοκαίρι μας με την Seajets. Και επειδή μιλάω για καλοκαίρι, σίγουρα μιλάμε για Ελλάδα. Επομένως φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του που τα κατάφερε, μπήκε και στο Billboard, δεν το ξεχνάμε αυτό. Τεράστια επιτυχία, φυσικά έτσι θα γεμίσει το καλοκαίρι μας με καμπάνες. Όπου και αν πάτε, σίγουρα θα το ακούσετε κάποια στιγμή και εύχομαι να το χορέψετε κιόλας για να το ευχαριστηθείτε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί στον Τρανζίστορα 100,3, όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά 11 με 2. Ήρθε όμως η ώρα να σας πω bye-bye και να καλωσορίσετε στην παρέα σας τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5 ακριβώς. 5 με 6 τώρα ακολουθεί η τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα Daily Couscous. Παναγιώτη Σίμος, Ελένα Williams θα είναι εδώ κοντά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, προ-Παρασκευή, Πεμπτούλα δηλαδή, 11 η ώρα να είστε όλοι εδώ. Και από εμένα τώρα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Άλλωστε, μην το συζητάτε, θα κυλήσουμε στα καζάνια της κολάσεως σήμερα με τη ζέστη αυτή. Καλοκαιράκι θέλαμε να το τώρα και να τα περάσετε καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε. Φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Οι καμπάνες.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στην Τάμπτα θα σε πάω. Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς εκείνοι οι θνητοί. Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντως και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
1: Δεν ξέρω,
2: τώρα,
1: δεν
2: άμα δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
1: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω. Στους θανάτους σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
2: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
1: Τα βάζα,
2: μην
1: τα προσέχουμε.
2: Επαναλαμβάνουμε, ναι. Τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
1: Όχι, να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
2: Εκεί
1: δίπλα,
2: στα αυτά.
1: Και να ανεβάσει ένα story.
2: Ναι, εγώ το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάθει κάτι αυτό το βάζω, τρέξτε να κρυφτείτε ειλικρινά.
1: Άρε,
2: θα σας διώξω από το σπίτι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα, Μπακαλέ. Καλησπέρα, ήθελα να πω. Αλλά καταλαβαίνετε, πριν λίγο ξύπνησα, παιδιά, είμαι από αυτές. Τι να κάνουμε. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τεταρτίτσα 15 του Ιουλίου, στα μέσα ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μου αρέσει σήμερα. 33 βαθμούς Κελσίου. Για πάρτε καφεδάκι δροσερό. Συντονιστείτε και λέτε να περάσουμε υπέροχα. Με λίγα λόγια ξεκινάω και Νίκο Οικονομόπουλο. Και σε λίγο θα σας πω και πολλά περισσότερα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τι κάνεις, Νίνο και Ζώσεφιν, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδε στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τώρα Χρήστος Μάστορας έρχεται με Μαργαρίτα, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ανάψει καπνογόνα Πέτρο Ζεκοβίδη στο τρανζίστορ 100,3. Τώρα παρακαλώ αφήστε με να ξυπνήσω τον φίλο μου τον Μάικ, ο οποίος δεν ξυπνάει με τίποτα. Και τώρα θα σε καρφώσω κανονικά έτσι. Μάικ Παπαβασιλείου, γιατί δεν ξυπνάς? Γιατί δεν ξυπνάς? Είναι DJ το αγόρι, έχει ξενυχτήσει, κάθε μέρα ξενυχτάει προφανώς και δεν λέει να ξυπνήσει. Εγώ λέω να ξυπνήσω όμως σιγά σιγά, διότι η ώρα έχει πάει 2:20 και τα σωστά τα παλικάρια ξυπνάνε από νωρίς. Μην είσαι ρε μάλι. Πανοσκιά όμως τώρα, ξέρεις πολλούς, πες δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

έλειψες πολύ. Νίκος Βέρτης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Παιδιά, πάρα πολύ στεναχωρήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Ήταν από τις πιο αγαπημένες μου ηθοποιούς και μάλιστα τα τελευταία χρόνια την είχα συμπαθήσει, να πω σε εισαγωγικά, ακόμη περισσότερο, γιατί είχα δεχθεί λίγο, είχε δώσει και κάποιες πολύ όμορφες συνεντεύξεις και είχαμε καταλάβει τι άνθρωπος είναι. Καλό παράδεισο να πούμε, υπάρχουν και αυτά μες στη ζωή. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κάβα λίγο, κάνε πιο κύ.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: δεν αντέχω, λέμε, το γλέντι γιονυρά μου εδώ στον τρανζίστορ 100,3 και πόσο θέλω να πάρω σβάρνα όλα τα καλοκαιρινά γλέντια, τα πανηγύρια, όλα αυτά που γίνονται αυτές οι μαζόξες και κάνουν κάτι ωραίους χορούς και κάνουν κύκλους και ψήνουν σουβλάκια και δεν ξέρω τι κάνουν, παιδιά. Καλοκαιράκι, αυτό είναι να μην μαζεύεις ούτε για λίγο σπίτι. Γίνεται, όσοι το κάνετε, είστε φίλοι μου. Song of the Week έρχεται, δεν ξέρω καν ποιο είναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
2: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
3: Πώς έχει?
2: 6 χέρια και 2 πόδια.
3: Α, εγώ νομίζω έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ναι, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
2: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτό. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω, ναι, και να αφήσω το χταπόδι.
3: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
2: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
3: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
2: τρόμαξα
3: τραγούδι,
2: με το Τζόνι. Ναι, τρόμαξα, ναι, με το Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
3: Η τρίχα ήταν, εντάξει, μόνο, μη φανταστείς.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα.

0: Τα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς απαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Beyoncé στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά. 3 η ώρα και 2 πρώτα λεπτάκια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαγωνισμό με C-Jets για ακτοπλοϊκά διπλά μετεπιστροφής, Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Οπότε σε λίγη ώρα θα ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα και έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε διακοπές και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003. Έρχεται και άλλος διαγωνισμός όμως για να φύγεις διακοπές στα Σίβωτα. Τι άλλο ρε παιδιά.

0: Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στα φιλεράκια μου. Έλληνα Παπαρίζου και Μάρσο έρχονται.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το βιογραφικό, ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, αγαπημένος Νικολάκης, και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να είστε όμορφα έτσι κάπου δροσερά και να ελιάζεστε, να δροσίζεστε, σε αντίθεση με εμάς που δουλεύουμε για λίγο ακόμα, παιδιά, γιατί έρχεται Αύγουστος και θα πάμε και εμείς διακοπές. Οπότε περιμένω τις δικές σας προτάσεις στο 693-693-1003. Πού θα πάτε, αν δεν έχετε φύγει ήδη? Στείλτε μια πρόταση, γιατί ένα παρεάκι είμαστε. Νίκος Μακρόπουλος τώρα. Επίθεση θέλεις, επίθεση θα έχεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

σπάστε τα να μην μείνει τίποτα. Και Αναστασία εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μου λέει τώρα η Στέλλα, εσύ από πότε τρως σουβλάκι? Έλα να σε πάρω μαζί μου σε πανηγύρι. Παιδιά, ενίοτε τρώω και εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτές οι φορές μέσα στο καλοκαίρι που θέλω να πάω σε πανηγύρι. Εκεί τι να φας? Σούσι, σουβλάκι θα φας. Οπότε Στελάκι μου, ναι, δέχομαι το challenge, απλά όχι τώρα, λίγο αργότερα. Ηλίας Βρετός, φύσηξε έρωτας βοριάς, παίζει δυνατά.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λένε τα ψέματα, όμως τα βρήκε. Σταδωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία και Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και σε λίγο θα σας δώσω συντεταγμένες, διότι έρχεται δικό μας τρίμερο, μάλλον δικό μας τρίμερο από εμάς για εσάς, στα Σίβωτα. Ναι, έχουμε και αυτό και ακτοπλοϊκά και τα πάντα όλα. Γιατί ο τρανζίστορ είναι με εσάς. Και αφού είστε το παρεάκι μας, δεν πρέπει να σας κάνουμε και ένα δώρο. Έτσι πάνε αυτά, δούνε και λαβίν. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Στην Τάμπτα θα σε πάω. Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
3: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντως και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
2: Δεν ξέρω.
3: Τώρα,
2: δεν ξέρω.
3: Άμα δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
2: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω.

0: Στους θανάτους σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
1: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
0: Τα βάζα, μην τα προσέχουμε.
1: Επαναλαμβάνουμε, ναι. Τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
0: Όχι, να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
1: Εκεί
0: δίπλα
1: στα αυτά.
0: Και να ανεβάσει ένα story.
1: Ναι, εγώ το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάτε κάτι, αυτό το βάζω. Τρέξτε να κρυφτείτε ειλικρινά.
0: Άρε,
1: θα σας διώξω από το σπίτι.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Την Afroline, διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr, Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 τεταρτίτσα ζάχαρη στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. 15 Ιουλίου λοιπόν με 34 βαθμούς Κελσίου. Έχει τη ζεστούλα του, οπότε καθίστε κάπου έτσι δροσερά και αναπαυτικά. Πάρτε το καφεδάκι σας εννοείται και ελάτε να απολαύσουμε άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Απών για την τελευταία μου ώρα. Φωτιά στη νύχτα λέει τώρα, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρεούλα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεν θα είμαι πια το καλό παιδί. Να γυρίσεις που και να κάνεις τη Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Αν θες λοιπόν να κερδίσεις ένα τριήμερο στα Σίβωτα στο Sunshine Serenity που τρέχει στο Instagram, θα μπεις επί τόπου Τρανζίστορ 100,3 και θα πάρεις μέρος. Θα πάρεις και ξινό νερό δωράκι από εμάς για εσάς. Οπότε μπαίνετε και καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Ελένη Φουρέιρα. Σε ένα παλιό

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτό είναι το υποσυνείδητο και την καρμπή στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάει όμορφα και αυτή η Τετάρτη. Γενικά, λίγες μέρες πριν την άδεια, γύρω στις 15 περίπου, και νομίζω ότι οι μέρες περνάνε βασανιστικά. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεστε, εάν είστε διακοπές, εάν προετοιμάζεστε για να φύγετε. Πάντως, οι δύο εβδομάδες μου φάνηκαν δύο αιώνες. Αντώνης Ρέμος, Μέλισσες και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα είναι η Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3 και μόλις έλεγα πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Γεωργία, Γεωργία, στην παρέα σας, ήδη από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
2: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
1: τρόμαξα
2: τραγούδι.
1: Με το Τζόνι. Ναι, τρόμαξα ναι. Με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
10: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
11: Mosaic Store!
10: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.

0: mall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Στην Τάμπτα θα σε πάω. Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντως και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα,
1: άμα
2: δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
1: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω. Στου θανάτου σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
2: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
1: Τα βάζα, τα προσέχουμε.
2: Επαναλαμβάνουμε, ναι. Τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
1: Όχι, να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
2: Εκεί
1: δίπλα
2: στα αυτά.
1: Και να ανεβάσει ένα story.
2: Ναι, το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάθει κάτι, αυτό το βάζω. Τρέξτε να κρυφτείτε ειλικρινά.
1: Άρε,
2: θα σα διώξω από το σπίτι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό

0: Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: στο 100,3 απόγευμα Τετάρτης, μέσα εβδομάδας και είμαστε εδώ. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ένα τέλειο κουσκούς μόλις έχει ξεκινήσει.
1: Γελάω πάρα πολύ. Παναγιώτης μου είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Απόγευμα Τετάρτης. Είναι λες και σβήνεις σιγά σιγά τη μηχανή. Απόγευμα Τετάρτης. Και την Παρασκευή θα σας καλησπερίζουμε.
0: Καλησπέρα
1: σας. Αυτό ήτανε. Σιγά σιγά, νομίζω θα μας διώξετε εσείς. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Είμαστε γεμάτοι ενέργεια. Μπορεί να έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μέσα της εβδομάδας. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο να πάμε να δράξουμε, παιδί μου, την ευκαιρία να πάμε να κάνουμε μια βουτιά ή να βρεθούμε κάπου λίγο δίπλα κοντά στη θάλασσα. Καλώς ήρθατε εδώ. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ένας Μασούτης που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι.
0: Ακριβώς, που κάνεις τις αγορές σου είτε online, έτσι, αν θες, με τα e-orders, είτε πηγαίνεις στο φυσικό κατάστημα και περνάς μαγικά. Ένας χώρος προσβάσιμος σε όλους. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση. Σε χαρτί θέλεις, σε μπαταρίες, σε λαμπτήρες, σε μαγειρικό λάδι, σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Οτιδήποτε και αν θέλεις. Ο Μασούτης ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Και δεν πάμε.
0: Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέρα, Jackie O και πάμε να κάνουμε χαμό. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείως. Αυτό που, να σου πω κάτι τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποιοι που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι full, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακιού στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πευτικά του σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα αρνού... είναι αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι αγγλικό, δεν πίνει.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ! Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Δεν, ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άδρομο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς που
0: έχω πάρει. Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό,
1: ναι,
0: μεταχειρισμένο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάθαινες, γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.

0: Δεν βάζεις μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό, εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Μα βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, σου περνάνε τα χρόνια, δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα αν βάζεις μυαλό δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα, σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου, που θα τα βρω δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσί είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα
1: λόγια. Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν τα τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουν να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άνθρωπο να κλείσουν τα εισιτήριά τους, όμως ζεις Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε να πάει 24 για να κλείσετε τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Από κατάδα. Δεν το συζητάω.

0: Ξεχάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που ο μόνος μου φώνασε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πάτε. Πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου. Δεν πάω.
1: Να μην πας. Αφού θα πας μετά από 3 μέρες, σιγά, τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από 3 μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν 3 μέρες θα είναι.
0: Μα δεν τρέπεσαι.
1: Θα πας εκεί στα μέσα του. Όχι.
0: Όχι. Ποιο έχει ντροπή. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Αλήθεια, ναι. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μόνο μπροστά.
1: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά.
0: Ντέμι και ο Τζι. Έτσι, τι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως.
0: Και από τα ωραία pop. Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
1: Ρουμάνικα.
0: Pop. Ναι, γιατί θυμάσαι που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Πάρα πολύ.
1: Όχι. Δεν θυμάμαι. Το μόνο μπροστά του πότε είναι.
0: Του 11,
1: δεν όχι, ήμουν 11, στην
0: 12, τότε. Πού ήσουν?
1: Στο εξωτερικό.
0: Κι εγώ.
1: Στα Αγγλίας.
0: Αλλά έμαθα την ιστορία της μουσικής.
1: Στην
0: Αγγλία. Την ενδιαφέρει.
1: Έμαθα την ιστορία της μουσικής.
0: Της ελληνικής μουσικής.
1: Της ελληνικής μουσικής.
0: Όχι, της γενικότερης μουσικής.
1: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
0: Ναι.
1: Κι εσύ,
0: Ναι.
1: Δεν πετυχιστήκαμε ποτέ.
0: Δεν πετυχιστήκαμε. Δεν είναι και μικρή Αγγλία, να πει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
0: Δεν με

0: θα ζω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
4: Πώς έχει?
3: 6 χέρια και 2 πόδια.
4: Α, εγώ νομίζω έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτό. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι. Όχι,
4: δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
3: Το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
4: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με το
3: τρόμαξα
4: τραγούδι,
3: με το παλιό Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα με το Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
4: Η τρίχα ήταν εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.

0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπητά.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, είμαστε στα μέσα του μήνα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε έτσι για να τα χαρούμε, γιατί είναι και ευχάριστο ότι προχωράει ωραίο καιρός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δροσερά δεν θα πεις, αλλά με air condition το φτιάχνεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν το πεις αυτό και καλό είναι όσο άμα δεν έχετε έτσι να κάνετε ιδιαίτερες μετακινήσεις, καθίστε μέσα και γενικά να βρίσκεστε σε χώρους οι οποίοι να είναι
0: δροσεροί.
1: Όντως τώρα αυτό είναι και.
0: Ή μπορείς να μετακινήσεις σε ώρες που δεν είναι πολύ έντονες, πολύ έντονα ζεστές. Ειδικά δηλαδή αν έχετε πρόβλημα και με τη θερμοκρασία.
1: Είναι και οδηγία της πολιτικής προστασίας.
0: Ισχύει.
1: Ένας μασούτης είναι δίπλα σας, ένας μασούτης και είναι δίπλα μας και ένα μέρος του που είναι πάντα δροσερό ή και ζεστό, ανάλογα με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Ένα μέρος όπου τα κλιματιστικά καθαρίζονται, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που ξέρεις ότι θα πας τουλάχιστον και δεν θα αρρωστίζεις, δεν βγεις άρρωστος μέσα από το μασούτη. Και ένας μασούτης που έχει χίλια καλά, έχει κόσμο που είναι εκπαιδευμένο σε ποροπολείο, ηχθεοπολείο, κρεοπολείο. Ένα μασούτη που μπορεί να πα και να ανακυκλώσει μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσκευέ, λαμπτήρε, μπαταρίε, χαρτί. Και ένα μασούτη που έχετε τη μάσκα, παιδιά, που βγαίνετε πάντα κερδισμένοι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, δεν ξεχνά ότι στο YouTube κανάλι του Daily υπάρχει ολοκαίρινο βίντεο με τον Ρακ. Εμεί πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, είπε, και επιστρέφουμε ένα Daily Throwback.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλακους, κάτω του Παύλακους στο Instagram.
1: Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε, το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα?
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σ' άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύγησα. Ένα δάκρυ. Κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μαζονάκης είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινες σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και...
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξέμεινα.
1: Ο Ζωνάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ο Ζωνάκης. Έχει γράψει να γράψει. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ. Με έχεις αποστονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ακριβώς αυτό.
0: Πάμε στην αρχή λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου, και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεπτές είναι.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι εσύ? Πολύ γνωστός. Εσύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα?
0: Είναι ακόμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Παράτησες. Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε.
1: Ρε, κάτι μου λέει.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Τι λέει πραγματικά?
1: Θα σκάσω, ε. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τι είναι? Δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι.
0: Γύρνας σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα μέθας και κάνει ζωή.
1: Το ξέρεις ότι ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Και
1: με την
0: παραπτώματα δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτα.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εδώ μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν να γυρνάς σαν αμαρτωλή.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρτης. Μπράβο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο σου, Παναγιώτη μου, μπράβο σου. Σκοπός σου θεωρείται να με ξεφτυλίζει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω, τον είχα εικόνα μπροστά μου. Τι θες να κάνει, Γλυκούλη μου. Τι καλός άνθρωπος όμως, Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι να μπορέσει να επανέλθει, γιατί εντάξει, βασανίζεται και εκείνος και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Εκείνος δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται. Ενώ αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας στις διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπα. Τι εννοώ? Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχει σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι.
1: Καλά,
0: γενικότερα τώρα, επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτικοί, όχι λίγο προσεκτικοί.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά και γενικώς καλό θα είναι. Είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί, βεβαίως, που μπορεί το χειμώνα, ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους, γιατί για αυτούς αυτό είναι, δηλαδή είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου όλοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι οι σερβιτόροι είναι. Μετεωρολόγοι, bodyguards, μελισσοκόμοι να διώξουν τις μέλισσες από αυτό. Είναι τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: τα πάντα όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Επιστροφή.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κόσμο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο, εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στη Σκιάθο που είναι η Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φάει λογοκέφαλο εδώ πέρα.
0: Τι θα σε φάει ο λογοκέφαλο στην παραλία. Μπορείς να πας στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζεις ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τις πισίνες, τις συχαίνομαι.
0: Δεν μπορείς στις πισίνες. Μα και εσύ όμως δεν είσαι και κάτι βολικό. Παλεύω. Για μένα. Είμαι να δεν μ' αρέσουν οι πισίνες.
1: Ξέρεις τι έπαθα πέρσι με τις πισίνες.
0: Για πες.
1: Βουτάω στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Άκου να
0: δεις.
1: Πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα. Βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Γιατί.
1: Έγινε πράσινο.
0: Από το χλώριο.
1: Ναι. Και ήμουν σαν μαθητή του Παναθηναϊκού, κανονικά.
0: Ναι, ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να μ' ανέβαζε το PG στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Σε ανέβαζε.
1: Με
0: πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί, τώρα με ανέβαζε με το κάβρι που έκανα, μωρέ.
0: Πώς είναι το, για την καρμπή.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το
1: ναι,
0: μαλλί.
1: Έχει να κάνει μάλιστα με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάς και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό ή σε κάποιε άκρε να το ξεπλένετε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Έλληνα Παπαρίζου, φτάσαμε στο φινάλε. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, ρε Παναγιώτη μου τώρα. Αυτό
0: ήταν. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Mm. Έρχεται ο Λάμπης Δημητριάδης να μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Εμείς αύριο 6 ώρα, Dan, είμαστε εδώ.
1: Οπότε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά.

0: μπορεί εγώ Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Στην Τάμπτα θα σε πάω. Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
3: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντως και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
2: Δεν ξέρω.
3: Τώρα,
2: δεν ξέρω.
3: Άμα δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
2: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω. Σουσανά τους σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
3: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
2: Τα βάζα, μην τα προσέχουμε.
3: Επαναλαμβάνουμε, ναι. Τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
2: Όχι, να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
3: Εκεί
2: δίπλα,
3: στα αυτά.
2: Και να ανεβάσει ένα story.
3: Ναι, εγώ το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάθει κάτι, αυτό το βάζω, τρέξτε να κρυφτείτε ειλικρινά.
2: Άρε,
3: θα σας διώξω από το σπίτι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτός. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
2: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον τραγούδι.
1: Τρόμαξα με τον
2: το
1: Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν. Εντάξει. Μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Στην Τάμπτα θα σε πάω. Το μόνο κακό είναι γιατί αυτή τώρα έχει κουρέψει τα φρύδια της. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Αυτή έχει ένα μοναδικό στυλ το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Άμα είσαι πολύ όμορφη πάντως και χωρίς φρύδι είσαι ωραία.
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα,
1: άμα
2: δεν βλέπεσαι, κάνεις και φρύδι και φράντζα να καλύψεις λίγο την ασχήμια.
1: Καλά, βάλε μια μαύρη σακούλα μετά από πάνω. Στους θανάτους σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1997 ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
2: Έχω τα βάζα μου, ξέρεις, τα έχω πει.
1: Τα βάζα, τα προσέχουμε.
2: Επαναλαμβάνουμε, τα βάζα μου, τις πιατέλες μου.
1: Όχι, να πας να βάλεις το καντιλάκι σου εκεί σε αυτά.
2: Εκεί
1: δίπλα,
2: στα αυτά.
1: Και να ανεβάσει ένα story.
2: Ναι, εγώ το έχω πει εγώ στο σπίτι ότι άμα πάτε κάτι, αυτό το βάζω, τρέξτε να κρυφτείτε ειλικρινά.
1: Άρε,
2: θα σας διώξω από το σπίτι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.